Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

γιατί η καρδιά μου πάλι τόση ερημιά. Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά από μια πέτρινη καρδιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Και κατεδαφίσεις συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
20: Καλώς
12: πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: FM στους 102.
1: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ.
3: Να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη.

αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

they gonna run.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
6: Victoria Woods και Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μπαμπρί μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμή και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές.

0: Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
2: Το κοριτσάκι του.
1: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Και τη φωλιά του.
1: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
2: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλας.
2: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
2: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
2: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
2: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
0: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε.
10: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Τι κάνεις εσύ εδώ?
0: Έτσι. Εγώ, κοίταξε, όταν δεν έχω τι να κάνω, έρχομαι εδώ.
1: Ναι. Όχι, ξέρεις γιατί. Βλέπω λιμάνι Ραφίνας, λιμάνι Πειραιά, λιμάνι από εδώ, λιμάνι από εκεί.
0: Τα λιμάνια τα βλέπω από μακριά, εγώ πάντα, Μανώλη. Έμαθα να βλέπω, τα λιμάνια από τα μακριά.
1: Στα λιμάνια ανάβουν φωτιές.
0: Ναι, έτσι, στα λιμάνια ανάβουν φωτιές για τους άλλους. Εσύ τα περιγράφεις, Μανώλη.
1: Τα λιμάνια. Ναι. Περιξουλημένος μόνιμος.
0: Ναι, κατάλαβες έτσι. Περιξουλημένος. Καλά, από χρόνια εσύ εδώ μεταξύ. Ε? Πού να ξέρει ο κόσμος. Εδώ είμαστε και θα είμαστε. Θες να προσδιορίσεις χρόνο τέλους ή όχι?
1: Κοίτα, αρχίζουμε πρωί.
0: Ναι.
1: Όπως γίνεται στα χωριά, ξεκινάνε από το πρωί τα τσίπουρα και φτάνουν μέχρι το μεσημέρι. Όσο αντέξουν.
0: Όσο αντέξουν, ναι, γι' αυτό ξεκινάμε. Ξεκινάμε λέγοντας τους καλεσμένους καλημέρα και μετά ξαφνικά είναι μετά τις 12 και λες εσύ συνεχίζει και λες καλημέρα. Γι' αυτό.
1: Ναι, και μετά πάει καλό μεσημέρι, καλό από μεσήμερο. Εντάξει, μέχρι τη μία.
0: Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Γιώργης Δαβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εάν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Όχι, το λέω τυπικά.
0: Μήπως κάποιος νοιαστεί.
1: Τυπικά. Γιατί στέλνουν και μήνυμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν έχει, δεν ακούμε εκπομπή, δεν αυτό, δεν το.
0: Ναι,
1: να σας πω, καλοκαίρι είναι.
0: Ναι.
1: 8 έχει ο μήνας.
0: Χτες
1: ήταν μεταξύ ερχόμενος εδώ το απόγευμα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν το συνήθισα. Είχε όλη την εβδομάδα κίνηση στο δρόμο, χτες είχε κίνηση στην Αττική Οδό. Γιατί έφευγε κόσμο.
0: Έφευγε. Και σήμερα έχει στην έξοδο. Και ξέρεις, είδα αυτό το γνωστό. Βγήκα καράβια στη στεριά, είδα βάρκες που τις σέρνουν τρέιλερ. Ναι. Είδα τα αυτοκίνητα αυτά τα μεγάλα, τα τζιπ που πίσω δεν βλέπεις. Ο πίσω δεν βλέπεις είναι όλο γεμάτο με πράγματα. Δηλαδή μέσα στο πίσω μέρος του καθίσματος δεν ξέρω τι κάνει ο οδηγός. Κοιτάει μόνο τους πλαγινούς.
1: Δεν ξέρω αν βλέπει.
0: Μόνο τους καθρέφτες του πλάι.
1: Ήταν ένας εκεί στο σπίτι, ο οποίος φόρτωνε, είχε βάλει μια μπαγαζιέρα πάνω από το. Μια σχάρα, μάλλον είχε βάλει πάνω από το αυτοκίνητο και φόρτωνε.
0: Δίχως αύριο, ε.
1: Ναι, δίχως αύριο. Σε κάποιο σημείο, λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν φυσήξει. θα του πάρει τα μάξι τα φίλια.
0: Ναι, δίχως αύριο, δίχως αύριο. Είναι αυτό το φόρτωμα, είναι δίχως αύριο.
1: Φεύγει. Μετά από κάνα τρίωρο γυρνάει και τα έχει ξεφορτώσει. Και λέω, κοίτα να δεις, έχει παίξει πολύ έξυπνα. Έχει κεράσει διακοπές στην οικογένεια, έχει ξεφορτώσει και έχει γυρίσει πίσω και έχει μείνει μόνος του.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με το ηλεκτρικό.
0: Α, κέρασε την οικογένεια. Κοντινές όμως, δεν την πήγε.
1: Τρεις ώρες τώρα που πήγε. Δεν ξέρω που πήγανε.
0: Δεν τους πήγε πολύ μακριά, μέχρι Λουτράκι, λες.
1: Δεν ξέρω που πήγανε.
0: Εδώ γύρω πάντως.
1: Τρεις ώρες που να πάει.
0: Για να πω και να έρχεται κιόλας.
1: Λογικά, ναι. Αλλά όταν σου λέω, δηλαδή, ένα νοικοκυριό το έχει από πάνω. Δηλαδή, μόνο λευκές συσκευές μεγάλες δεν ήταν να κουβαλάει.
0: Ναι, ναι. Είδα, σου λέω και εγώ τέτοια αυτοκίνητα, τα οποία το πίσω κάθισμα δεν φαινόταν. Ήταν μέχρι πάνω με αυτές τις σκούρες κάτι τσάντες που πάντα κάτι έχουμε μέσα. Έτσι φεύγω κι εγώ. Έτσι, όταν φεύγω, δηλαδή ποτέ. Όταν φεύγω όμως, επειδή έχω αυτό το αποθυμένο της εκδρομής.
1: Σου έχει μείνει η ανάμνηση σου.
0: Φορτώνομαι με πράγματα για να ζήσω αυτό που περιγράφω.
1: Να σου πω, δεν σου θυμίζει κλασική περίπτωση, μπαίνω σε μεγάλο μαγαζί, δεν λέω όνομα, μην κάνω διαφήμιση, για δύο πράγματα και βγαίνω με τη μεγάλη σακούλα και έχω δώσει πάνω από 100. Αυτό το πράγμα, εγώ
0: το παθαίνω αυτό
1: στις διακοπές. Πριν από 6 χρόνια που κάνω τελευταία φορά.
0: Έτσι, γι' αυτό σου λέω και εγώ δεν είμαι πολύ φαν, δεν είμαι δυνατή στις διακοπές.
1: Ναι, άνοιξα μια σακούλα και έβγαζα πράγματα και νόμιζα ότι έχω πάει για ψώνια. Χαρά.
0: Ναι.
1: Στο παιδάκι. Να δω τι έβαλα μέσα.
0: Ναι.
1: Έβαζα ό,τι έβρισκα.
0: Ναι, το ξέρω. Εγώ το κάνω περισσότερο για την εικόνα, για να ζήσω αυτό που περιγράφω αυτό, καταλαβαίνεις. Φορτώνομαι με πράγματα δίχως αύριο. Μη χρειαστώ και αυτό, λες και θα πάω κάπου στη Ζαζιβάρη και δεν θα έχει τραύμα απλά στη Ζαζιβάρη.
1: Αυτό. Και τελικά τα μισά δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Τίποτα. Έρχονται όπως είναι με τις κρεμάστρες τα ρούχα.
1: Αυτό.
0: Αλλά μη χρειαστεί και με καλέσει ο πρέσβης στη Ζαζιβάρη και τι να βάλω εγώ. Πρέπει πήγαινε εσύ στη Ζανζιβάρη και πήγαινε με το μαγιό, καρδούλα μου, μη σε νοιάζει.
1: Στη Ζανζιβάρη πήγαινα να αγοράσω από την τοπική αγορά.
0: Αυτό
1: πήγαινα με τίποτα.
0: Πήγαινε εσύ με ένα ψάθινο καπέλο.
1: Κάντε μου τα ειστήρια και το κανονίζω.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα τη βρει την άκρη, θα τη βρει.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι τη διαδικασία πρόληψη. Κατάλαβε. Προλαμβάνω, μη χρειαστεί, μήπως και ενδεχομένως ζητήσω κάτι. Κατάλαβε μου. Και λήψη. Δεν λείπει ποτέ τίποτα, δεν ζητάω τίποτα.
1: Πιστεύεις ότι έχει δουλειά μας αυτό? Δηλαδή μας έχει μείνει αποθυμένο για κάποιο λόγο?
0: Είμαστε, εμείς οι δύο, ας πούμε, είμαστε άνθρωποι με τέτοια αποθυμένα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι η πληθώρα των συναδέλφων έτσι.
1: Εγώ, γιατί και εγώ είμαι, δηλαδή, ξέρεις, στο σπίτι θέλω να υπάρχουν απ' όλα.
0: Ναι, μήπως.
1: Και σε κάποια στιγμή αρχίζω και κοιτάω ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο. Έχω πράγματα
1: μην
0: μέσα.
1: Μην λείψει, ρε παιδί μου.
0: Μην χρειαστώ.
1: Ναι, μην λείψει.
0: Γιατί... Ναι, αυτό μην. Μην σκεφτώ καν. Εγώ, ξέρεις, εξαντλώ το. Εγώ εξαντλούμε πάρα πολύ, Μανώλη, στο θέμα σκέψη, ε. Και εγώ είμαι εκεί. Μη χρειαστεί. Δεν χρειάζεται, έχω καεί εγώ.
1: Ναι, αυτό το
0: πράγμα. Κάηκα στη σκέψη και τελειώσαμε.
1: Εν τω μεταξύ, εμένα με πιάνει στεναχώρια, γιατί ξέρεις, μιλάμε μαζί, ας πούμε, και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή κάτι που είναι αφορμή από αυτό που μιλάμε που θα έπρεπε να έχω. Και λέω, μην το ξεχάσω, να το θυμηθώ μετά. Με το που κλείνω το τηλέφωνο, το έχω ξεχάσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αρχίζει και μετρώει. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να θυμηθώ. Ναι. Ότι πρέπει να έχω.
0: Και εγώ το κάνω. Πάω, σηκώνομαι και πάω στο σαλόνι και λέω: γιατί ήρθα εγώ εδώ, κάτι θέλω να κάνω. Για κάποιο λόγο. Αυτό το παθαίνουμε όλοι.
1: Εντάξει, εκεί.
0: Ο κόσμος φεύγει σήμερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τις Παναγίας.
1: Το άλλο Σάββατο είναι 15 Αυγούστου.
0: Ωραία. Άρα φεύγει ο κόσμος. Έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Αν και φύγαν σταδιακά, αλλά έχει αρκετά μεγάλη έξοδο. Και μεγάλες πληρότητες.
1: Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος.
0: Βλέπω τώρα 100% πληρότητα για σποράδες, ας πούμε.
1: Ναι,
0: πολύ
1: νομίζω
0: μεγάλη.
1: Ότι είναι η μεγαλύτερη έξοδος, διότι μέχρι και χτες είχε πολύ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση στο λεκανοπέδιο.
0: Συμφωνώ. Για την εποχή είχε αρκετή κίνηση.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ξανά Αύγουστο με τόση κίνηση μέχρι τώρα. Τώρα μπορεί αυτή την εβδομάδα να παίζουμε μπάλα στην Κηφισίας και δεν ξέρω εγώ παλού.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά ήταν. Είχε κίνηση, ρε παιδί μου.
0: Θα θυμάσαι αυτά τα ρεπορτάζ που κάναμε.
1: Εννοείται.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων. Στείναμε την κάμερα. Δεν ξέρω αν στείνεται ακόμα. Στείνουμε την κάμερα και περνάει ένα αυτοκίνητο ανά.
1: Ναι, δεν ξέρω να τα κάνουν πια αυτά.
0: Εξεπέραστη.
1: Συντριβάνι.
0: Ναι. Παράβο.
1: Αυτά τα κλασικά.
0: Το έχεις, ε. Σε παρακαλώ πολύ, παρακαλώ.
1: Συντριβάνι, περιμένω τη στιγμή που θα έρθει ο υπέργυρος να κάτσει. Έτσι,
0: ο ένας.
1: Ναι,
0: ο
1: να κάτσει και να τον κάνουμε πλάνο, ας πούμε.
0: Και τη βεντάλια, ε.
1: Ναι, όπως, ναι, αυτά. Το νεράκι, το παγωμένο από το περίπτερο. Αυτά είναι. Η ζωή μας όλοι.

0: Εν τω μεταξύ και ο κόσμος, τώρα αν δεις από τα μηνύματα, Χαλκιδική διαβάζω εδώ ο κύριος Αβραάμ, Πάτμο η κυρία Κατερίνα.
1: Α, το Κατερινάκι, γεια σου Κατερινάκι μας, ναι.
0: Έτσι, από τη ζεστή Πάτμο.
1: Εντάξει.
0: Θρησκευτικός ναι. τουρισμός.
1: Ωραία, ωραία η Πάτμος,
0: πάρα, πάρα πολύ, πολύ ωραία είναι η Πάτμο.
1: Είχα πάει με τον Πατριάρχη το 1996.
0: Είχα πάει στην Πάτμο.
1: Κοίτα πώς είμαστε. Νομίζω ότι κοντεύουμε να γίνουμε σαν τους γέρους μου. Είχα πάει το 1996 και σε έχει βρει το 26, κοπελιά.
0: Ναι, είχα πάει, δεν θυμάμαι πώς είχα πάει πραγματικά. Αλλά είχαμε πάει αυτό για μία μέρα. Δηλαδή πήγαμε και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Τέτοια αποστολή ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι, ξέρεις, και σου λέω, το μεγάλο τρίμερο συνέδριο που είχε κάνει το Διορθόδοξο Πατριάρχη, το πρώτο όχι. του Βαρθολομαίου.
0: Ναι, σε μια επίσκεψη είχαμε πάει εμείς. Κάποιος είχε πάει στην Πάτμο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Να σου πω όμως τι, τότε που είχαμε πάει ήταν ακριβά.
1: Ναι, είναι ακριβά.
0: Ήταν ακριβά. Είναι και... πολύ ωραίο νησί.
1: Πολύ ωραίο νησί όμως.
0: Είναι δύσκολη η πρόσβαση για να ανέβεις πάνω στο μοναστήρι.
1: Πάρα όλα δύσκολα από εκεί.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι,
0: είναι
1: συμφωνώ.
0: Δύσκολη η πρόσβαση.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει πολύ εστέτο τουρισμό στο λιμάνι που δένουν τα καράβια κτλ. Πολύ ωραίο νησί όμως. Δεν είχα εικόνα.
1: Πολύ ωραίο νησί.
0: Θα πήγαινα δηλαδή.
1: Και εγώ όσο πήγα, που ξέρεις όταν πας για δουλειά δεν μπορείς να δεις και πάρα πολλά πράγματα. Τρέχεις. Θυμάμαι, ζούσε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου τότε, και ήταν σε αυτό το περίφημο το κότερο του Χάλακ. Τέλος πάντων, μια ιστορία πολύ παλιά. Ναι. Είναι πριν 30 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Αν το δεις, είναι τέλειο.
0: Ούτως ή άλλως το λιμάνι της Πάτμα ακόμα δεν δένει καράβι. Σε πάει τέτοιο. Δεν δένει καράβι.
1: Ακόμα.
0: Μέχρι πριν από 3-4. Δεν ξέρω αν δεν είναι τα μικρά. Τα μεγάλα πάντως πάνε με σε πάει καραβάκι. Σε παίρνει.
1: Είδες πόσα χρόνια δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, νομίζω πως όχι. Λοιπόν, και Τίνος βέβαια θα έχει πολύ θρησκευτικό τουρισμό τώρα αυτή την εβδομάδα. Και Τίνος έχει βουλιάξει, ρε παιδί μου.
1: Είναι τόσο ωραία η Τίνος και τόσο παρεξηγημένη. Άσε εγώ που είμαι πολύ θρησκευάμενη και τα λοιπά και... Άσε, φύγε από αυτό. Το κομμάτι όμως, εάν πας να δεις τα χωριά της Τίνου.
0: Δεν έχω πάει ποτέ. Μόνο για προσκύνημα.
1: Είναι απίθανο.
0: Δεν έχω πάει.
1: Και έχει και απίθανο φαγητό η Τίνος.
0: Γιατί
1: έγινε σαν το Ρογκάκο, όλο φαγητό μιλάω. Ναι, σαν το Ρογκάκο. Μόνο από το πρωί στο βράδυ φαγητό λέω. Έλα.
0: Εντάξει, και εγώ με την Ελένη δίνουμε συνταγές.
1: Ναι, δεν έχουμε. Ναι.
0: Εμείς πηγαίνουμε την ημερήσια. Δηλαδή, φεύγουμε το πρωί, πάμε να προσκυνήσουμε, να φάμε, να γυρίσουμε το απογευματάκι βράδυ.
1: Μανώλη, έχει κάτι συγκλονιστικά χωριά. Ο Βόλακας, νομίζω, αν θυμάμαι, ένα από τα χωριά εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία η Τίνος. Είναι πιο ωραίο. Απλά με τα μελτέμια είναι πολύ δύσκολη η Τίνος. Δεν κάνεις μπάνια και τέτοια, γιατί φυσάει και βιώνει.
0: Αλλά δεν είναι σίγουρο θα δέσει και το καράβι. Δεν
1: είναι, ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να πας μια περίοδο που δεν θα έχει αέριδες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και με πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες να περάσεις εκεί. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Δεν έχω εικόνα. Σου λέω, έχω την εικόνα του θρησκευτικού τουρισμού. Πήγα, ήρθα. Ναι. Που είναι λίγο ταλαιπωρία.
1: Είναι. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Λίγο ταλαιπωρία. Και να σου πω κάτι. Είναι λίγο ταλαιπωρία και το να πας να προσκυνήσεις. Γιατί αν μπορεί να πέσει σε μέρα με πολύ ωραία αναμονή.
1: Αναλόγως την ημέρα που πας, ναι. Γι' αυτό είναι. Καλύτερα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, νομίζω, μια καθημερινή. Ξέρεις αυτό που λέμε, όχι πολύ κοντά σε γιορτές, μια άσχετη,
0: ναι,
1: απλή καθημερινή.
0: Δηλαδή μας ήρθε και πήγαμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ η κυρία Φέη. Κυρία Φέη, όλη την εβδομάδα λέω ότι θα είμαι με τη ρίτσα.
1: Καλημέρα, κυρία Φέη.
0: Τι ευχάριστη λέει η έκπληξη. Παιδιά, λέει, και εγώ μαζί σας, δεν έχει διακοπές ούτε φέτος. Έχουν μείνει 50 ευρώ για να περάσω το μήνα. Οπότε μόνο παίζει πολύ μπαλκονίση.
1: Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια. Πώς το λέει ο Σαββόπουλος από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Τα μικρά μπαλκόνια θέλουν τιμόνια.
0: Καλά να είμαστε, μωρέ, και δεν πειράζει. Το άλλο Σάββατο έχει πανηγύρι εδώ στο Μαρούσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι Μητρόπολη. Πανηγύρι εννοώ εμπορικό, όχι, μην νομίζεις.
1: Καλά, δεν
0: όργανα
1: είναι.
0: Και τέτοια.
1: Δεν προέρχομαι και από περιοχές που δεν ξέρω πολλά από πανηγύρια. Μ' αρέσει, έχω πάει σε ένα αξιώτικο, αλλά δεν είναι.
0: Εδώ έχει, πες το, γίνεται χαμός, γιατί πιάνουν 5-6 δρόμους. Είναι μεγάλο.
1: Άμα είναι η Μητρόπολη, είναι μεγάλο.
0: Ναι, είναι μεγάλο πανηγύρι.
1: Εντάξει, είναι.
0: Οπότε, και επειδή μένει κόσμος πολλής, έχει λίγο κινησούλα. Λοιπόν, τι γίνεται κατά τα λοιπά.
1: Τι να γίνει, έχει πολλά θέματα. Μην νομίζω ότι έχει. Καλά, δεν θυμάμαι και ποτέ τον Αύγουστο τα τελευταία χρόνια να είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε, άνυδρος.
0: Πάντα έχει θέματα.
1: Ναι. Λέγαμε παλιά τα μπάνια του λαού και τα λοιπά, και τα λοιμά, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν, πλέον έχει θέματα και έχει και θέματα που ξεπηδάνε εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή οι φωτιές της των προηγούμενων 5 ημερών εκεί το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή ως και Τρίτη, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Και ξεκίνησαν και είδες πώς ξεκίνησαν. Από τι ξεκίνησαν, ε?
0: Ναι, από τι ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν. Και εντάξει, μιλάμε και για, δεν ήταν μόνο εξέλιξη, ήταν και η κατάληξη. Γιατί είχαμε και τραγική κατάληξη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί ναι. 5 νεκροί στο καθήκον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ.
1: Απλώς λέω, Μανώλη, ότι όλα αυτά που λέμε κατά καιρούς στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, προσοχή παιδιά, με τους αέριδες, έχει 8-9 βοφόρ, τοπικά 10. Ξέρεις, τα προσπερνάει η πραγματικότητα. Τα προσπερνάει. Δηλαδή, είδες ότι πολλές φωτιές δεν ξεκινήσανε από ηλεκτροσυγκόλληση όπως συνήθως, γιατί κάποιος αποφασίζει να κάνει ηλεκτροσυγκόλληση, αλλά από δίκτυα. Όπως αυτή της Βιωτίας από τον Άγιο Βασίλειο. Γι' αυτό έχουμε και τη σύλληψη των τριών.
0: Ναι, θέλω δε να σου πω ότι πριν από δύο-τρεις εβδομάδες είχε βγάλει μια ανακοίνωση, ότι οργισμένη ανακοίνωση, ότι τι είναι αυτά που λέτε και το δίκτυο.
1: Για το δίκτυο, ε?
0: Ναι, και το δίκτυο, ναι. Που δεν έχει αποδειχθεί. Που κάθε χρόνο. Ναι. Αλλά εγώ δεν το. Πρόσεξε, η αιχμή δεν είναι κατά, είναι κατά της, πες το, κατά του δικτύου, κατά πόσο έχει. Το δίκτυο γίνει καινούριο εκεί που παντού, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι προφανές ότι σε κάποια σημεία έχει βελτιωθεί, σε κάποια άλλα όχι.
1: Σωστό.
0: Υπάρχουν σημεία στην υπηρετική χώρα, όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, που έχει ακόμα ξύλινες κολόνες.
1: Έχει παντού και σε νησιά έχει. Έτσι, πάρα πολλές.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Υπάρχουν σημεία που υπάρχουν μετασχηματιστές που δεν ξέρω πότε τους πλήναν τελευταία φορά, πότε τους συντηρήσαν τελευταία φορά.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, μη βγάζετε λοιπόν ανακοίνωση, διότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ανεβάζει ένα 40, γίνεται ένα ραπτακή κύκλωμα, πετάει μια σπίθα. Καληνύχτα σας.
1: Καληνύχτα. Και βλέπω σήμερα και αυτό που έχεις, έχουν τα νέα. Έχουν ένα έγγραφο, το έλεγα νωρίτερα πριν μπούμε. Ναι. Έχει ένα έγγραφο σοκ για τη Δυτική Αττική. Η πυροσβεστική μιλάει για τρύπιες δεξαμενές νερού και κόκκινες περιοχές χωρίς αντίκρισμα. Δεν υπήρχε αντιπυρική ζώνη.
0: Ναι. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει την αντιπυρική ζώνη? Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, φαντάζομαι και εσύ, συζητάμε για το δασαρχείο και για, τον τρόπο με τον οποίο καταργήθηκε και για το πόσο χρήσιμο θα ήταν να επανέλθει και οι δασικοί υπάλληλοι κτλ. Που ξέρουν. Ναι. Οι οποίοι βέβαια έχουν συνταξιοδοτηθεί όλοι σε αυτοί που ξέρουν τα δάση από την Παλάμη.
1: Ξέρουν τα δάση και μπορούν να κινηθούν, ναι, διαφορετικά από ό,τι μπορεί να κινηθεί ο πυροσβέστης. Νομίζω ότι πλέον έχει, ξέρεις, έχει γίνει σε καραμέλα.
0: Και τι έγινε?
1: Τίποτα.
0: Επίσης, έλεγα κάτι χθες και θέλω να το πω και σήμερα. Καταλαβαίνω. Εμπριστής, αυτός που πάει με το στουπί και τα μπουκάλια για να βάλει φωτιά. Τελειώσαμε. Εγκληματίας.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Αυτός που έγινε στην Κεφαλονιά έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος είπε θα βάλω φωτιά, έβαλε φωτιά και έφτασε στον κατελιό η φωτιά.
0: Είναι εγκληματίας. Ναι. Ωραία. Λέει από αμέλεια. Τι σημαίνει αμέλεια?
1: Θα σου πω. Αυτός που βγήκε να ψήσει με νέα φωτιά.
0: Μισό λεπτό όμως, Ρίτσα μου, διότι όταν εδώ και όσο θυμάμαι τη ζωή μου λέμε. Από την Ηλία θυμάμαι και μετά, δεν σου πω πριν.
1: Από την Ηλία και μετά, ωραία.
0: Έτσι, λέμε. Εμείς, η πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, και εμείς το μεταφέρουμε. Μην ψήσετε, μην κάνετε τροχό, μην κάψετε, μην αυτό, μην τόνα, μην τάλο. Απαγορεύεται, κλείνουμε τα δάση, κλείνουμε τα αλσίλια, κλείνουμε τόνα, κλείνουμε τ' άλλο. Και ο άλλος λοιπόν τα ακούει κάθε χρόνο χίλιες φορές και σου λέει εντάξει, τι είπανε, να μην το κάνω. Εγώ θα ψήσω.
1: Α, ναι, και είχαμε και τη σύλληψη ενός που, ναι, θυμάσαι στην Κρατέα, ναι, που πήγε να ψήσει.
0: Είπα, τι, να μην κάνουμε θερμές εργασίες. Έχω τροχό.
1: Έχω τροχό. Ναι.
0: Θα κάψω. Γιατί είναι η μέρα μου.
1: Θα κόψω τα χόρτα.
0: Δεν θα συμβεί σε μένα. Ναι. Αυτό τι είδους αμέλεια είναι?
1: Επαναλαμβανόμενη.
0: Εγκληματική αμέλεια.
1: Και εγκληματική.
0: Είναι.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Διότι δεν είναι να πεις ότι δεν συνελήφθηκε εξαπίνης. Παιδιά, δεν το ήξερα. Έχει βουήξει. Μόνο δεν περνάνε αεροπλάνα από πάνω.
1: Μόνο αεροπλάνα.
0: Που να γράφουν. Μην κάνεις τροχό.
1: Έχουμε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλήθεια είναι αυτό. Με επανάληψη αυτό, ναι, το πράγμα από το πρωί ως το βράδυ σε όλα τα μέσα.
0: Είναι η λογική του αθάνατου. Σε μένα δεν θα τύχει ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι, αδφίλε, θα σου τύχει και σένα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τι να σου πω τώρα, ότι δεν έχεις
0: δίκιο. Έτσι, ο άλλος πάει επί τούτου. Εσύ δεν πας επί τούτου, αλλά σου έχουν πει 50 φορές μην το κάνεις και είσαι σαν τα μωρά. Το μωρό θα το καταλάβει καλύτερα. Και ναι, πας και το κάνεις.
1: Ναι, πρέπει να ψήσεις. Οπωσδήποτε.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, σου λέω, είχαμε τη σύλληψη. Πριν από τις μεγάλες φωτιές είχαμε κάποιες συλλήψεις. Θυμάμαι κανένα τρεις εβδομάδες πριν. Ο ένας ήταν στην Κερατέα γιατί βγήκε να ψήσει με νέα εμποφόρο. Ο άλλος ήταν γιατί έκανε ηλεκτροσυγκόλληση πάλι σε εκείνες τις περιοχές. Και ο τρίτος γιατί έκανε τροχό.
0: Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
1: Αυτό σου λέω.
0: Πες μου πόσοι δήμοι έχουν φάει πρόστιμο, γιατί το συζητούσα προχθές και δεν μου έχουν δώσει ακόμα στοιχεία.
1: Δεν ξέρω.
0: Για καθάριστα, μου λένε δεν έχουμε μπλέντα στοιχεία για τους δήμους, ξέρουμε και τους ιδιώτες. Παιδιά, λέω, θα μου πει κάποιος για τους δήμους.
1: Εγώ δεν ξέρω καθόλου. Είναι εύλογη απορία σου, αλλά δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ ως ιδιώτης να το φάω το πρόστιμο. Σωστά, εμένα θα με ελέγξει πολύ πιο εύκολα. Ο Δήμος που έχει και εκείνος εκτάσεις στην περιοχή του και πρέπει να πάρει μέτρα, έχει φάει πρόστιμο. Το πρόστιμο θα το πληρώσω, πώς θα το πληρώσω εγώ.
1: Απάντηση, η πρόχειρη που έχω είναι ότι όχι, δεν θα το πληρώσει όπως το πληρώνεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Θα μπει στις πιστώσεις, θα μπει στα χρωστούμενα, θα μπει στις οφειλές, θα μπει και θα μαζεύεται και στον επόμενο δήμαρχο θα δούμε. Έχουμε και βλέπουμε. Όχι, δεν θα το πληρώσει. Η πρόχειρη απάντηση, έτσι.
0: Λοιπόν, και επειδή λέμε για τον καιρό, διαβάζω εδώ πέρα, το έχεις δει και εσύ, ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες και με μελτέμια. Διότι είναι Αυγούστος, πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο.
1: Ναι, πια και είναι παραδοσιακά. Είναι κάτι που από τα λίγα που έχουν μείνει στις εποχές, γιατί πια εποχές δεν υπάρχουν με την έννοια που είχαμε παλιότερα. Αλλά τα μελτέμια του Αυγούστου είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό. Δεν είναι κάτι καινούριο και έχει και. Κατά τόπους θα έχει και οκτάρια στο Αιγαίο. Κατά τόπους.
0: Ναι, επίσης ξέρεις τι δεν μπορώ να ακούω. Καίγονται κι αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό είναι πάντα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Για τη Γαλλία λες και γιατί.
0: Ναι, καίγονται. Μα καίγονται, όντως υπάρχει πρόβλημα. Και στην Αμερική καίγονται και στην Αυστραλία.
1: Κάθε χρόνο.
0: Καίγονται.
1: Αν θυμάσαι τον Καναδά, κάθε χρόνο δεν πρέπει να έχει μείνει τίποτα
0: αυτό,
1: κανονικά.
0: Εκτάσεις φοβερές, ζώα.
1: Ατελείωτες.
0: Εκατοντάδες ζώα νεκρά. Ναι, και αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Άρα αφού καίγονται εκεί, καίγόμαστε και εδώ.
1: Ναι, αυτό κάνουμε και εμείς. Κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Το εντυπωσιακό τώρα με το περιβάλλον, το είδα και χθες, είναι ότι εξαιτίας της περιβαλλοντικής κρίσης έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας. Εχθές λοιπόν είδα ότι στη Μαγιόρκα η θερμοκρασία της θάλασσας είναι 33 βαθμούς. Δεν μπαίνουν οι τουρίστες να κάνουν μπάνιο.
0: Πάρα πολύ ζεστή.
1: Δεν μπορούν να μπουν. 33 βαθμοί στη θάλασσα.
0: Είναι, ναι, δεν είναι. Δεν δροσίζεσαι πρώτα απ' όλα.
1: Μα δεν μπορείς. Το νερό είναι υπερβολικά.
0: Είναι συνθήκες χλιαρού προζεστό ντουζ.
1: Ναι. Δεν μπαίνουν λέει στη θάλασσα. Είναι 33 βαθμούς. Γιατί έχει πραγματικά όλη η Μεσόγειος έχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά συγκεκριμένα εκεί έχει 33 βαθμούς.
0: Ναι, και απ' την άλλη βλέπεις ότι αρχίζει και έχει ξηρασία μέσα στα βουνά, βύση, ιστορία. Δηλαδή αρχίζουν και.
1: Ναι, γιατί είναι κρίση πλέον. Δεν είμαστε πια στην. Έχουν περάσει την υπερβολική κρίση.
0: Μας έλεγε χθες ο κύριος Αρνιακός ότι δεν είναι κρίση, λέει.
1: Είναι
0: κλιματική αλλαγή. Γιατί η κρίση, λέει, είναι κάτι που έρχεται και περνάει. Εδώ είναι κάτι που μένει, θα είναι μόνιμο.
1: Μόνιμο θα είναι, ναι. Αλλά συνήθως το κρίση πάει σε πιο αναβαθμισμένη, κατάλαβες, αναβάθμιση του ενός περιστατικού στο πιο βαρύ.
0: Εντάξει, βέβαια,
1: πιο βαρύ περιστατικό που λένε. Έχω βαρύ περιστατικό
0: αν
1: τώρα.
0: Αν το καλοσκεφτείς, βέβαια, ο Τραμπ δεν αναγνωρίζεται το ένα το άλλο. Πότε.
1: Όλα καλά. Το περιβάλλον είναι καλό. Δεν είναι. Ναι, τίποτα. Είναι συνωμοσίες και ευλακίες.
0: Άμα είναι να πουλήσω.
1: Υπερβόλας, υπερβόλας.
0: Δεν υπάρχει θέμα με το περιβάλλον.
1: Υπερβόλας.
0: Κανένα. Λοιπόν, πάμε. Διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Άγκος.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
5: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
5: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
5: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
5: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Restaurant Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
4: Ποσειδώνα, ακούς!
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της πολύ ωραίης εκπομπής με τον Μανώλη Παρδάλη.
1: Και τη Ρίτσα Μπιζόγλη, θα κάνουμε διάφορα cooling day.
0: Και τον Γιώργη Νταβαρίνο.
1: Και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Λοιπόν, άκου τώρα, λέει εδώ για την Πάτμο.
0: Ναι,
1: ότι
0: για τρελούλα.
1: Ναι, έχουμε, λέει, λιμάνι και μεγάλο και δεν είναι τουριστικά πλοία, αλλά ορισμένες φορές, λέει, λόγω καιρού μένουν να παίξω στο νησί.
0: Α, είδε η Κατερίνα το λέει.
1: Ναι, και βγαίνουν με λάτζε στο λιμάνι, άλλες λόγω του όγκου των τουριστικών πλοίων. Που δεν μπορούν, δεν έχουν χώρο να δέσουν.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είναι ανάλογα το μέγεθος και, το...
0: ναι, ναι, ναι,
1: και τη διαθεσιμότητα. Λοιπόν, τι άλλο. Α, ο κύριος Γιώργος και η κυρία Αναστασία μας ακούνε από την Κόμη της Τίνου.
0: Τι
1: εσύ
0: ωραία.
1: Θα τα ξέρεις, εγώ δεν την
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω τώρα...
0: Η Φέη θέλει να βάλουμε και τα... Έχεις δίκιο, Φέη, αυτό για τα κουνέλια. Έχει δίκιο.
1: Τι έχει συμβεί με τα κουνέλια?
0: Λέει ότι από τη νέα σεζόν, επειδή κάνουμε πάντα ένα φιλοζωικό στην εκπομπή και το σηκώκα...
1: Σας ακούω.
0: Ναι. Λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, όσο και να φαίνεται στον κόσμο, ξέρεις, φαίνεται λίγο σαν να κάνει κάποιος πλάκα, ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα κουνέλια.
1: Εσύ, είδα μια αγγελία προχτές και ήθελα, σε σκέφτηκα. Μια κυρία η οποία έδινε ένα χάσκι 2,5 ετών. Πώς το δίνεις 2,5 ετών?
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι, ρε παιδί μου, το νεογέννητο. Εν τω μεταξύ έλεγε τσιπαρισμένο, έστειλε ένα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ βέβαια. Λέω, θηλυκό, λέω, είναι στυρωμένο. Εξής, όποιος το πάρει αυτό, αν δεν είναι στυρωμένο, θα κάνει η μηχανή...
0: Γιατί δεν ήταν στυρωμένο?
1: Δεν έγραφε. Όχι.
0: Δεν είναι στυρωμένο.
1: Έγραφε τσιπαρισμένο, εμβολιασμένο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Μην το ψάχνεις. Αν δεν το γράφει, δεν είναι και θα κάνει μηχανή.
1: Και θα κάνει μηχανή.
0: Λοιπόν, θα το πάρει κάποιος για να κάνει μηχανή.
1: Και δεν ξέρω αν... δεν ξέρω αν αυτά τα...
0: Η στήρωση είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται χθες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επιχειρούμε τώρα να πω, αλλά να στείλω και ένα μήνυμα, γιατί είναι και Σάββατο πρωί τώρα, είναι και νωρίς.
0: Είναι και νωρίς, είναι πριν από τις 10, Μανώλη μου, είναι πριν από τις 10. Μην κοιτάς εσύ, που είσαι νεκτερινός αλλά και πρωινός τύπος.
1: Εσύ γύρισα το βράδυ.
0: Ναι, και δεν είχες ύπνο.
1: Καπότε δεν έχω ύπνο. Και κατά τις 2, 2:30, 3,
0: ναι,
1: λέω, κοίτα να δεις, πρέπει αυτά να σηκωθείς.
0: Καλά το σκέφτηκες.
1: Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, έχει μια ροή η σκέψη σου τώρα που τη βλέπω. Έχει μια ροή.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το σκεφτόμουν για απόψε. Έλεγα απόψε να πάω σινεμά. Και λέω, όχι, δεν θα πας απόψε σινεμά.
0: Έχεις κάποια άλλη μέρα κοντά, τώρα κοντά να πας, να κλείσουν τα θερινά και μετά το βλέπεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά το σκεφτόμουν σοβαρά. Αλλά λέω, όχι, γιατί αν πας σινεμά, θέλω να πάω να δω την Οδύσσια.
0: Και εγώ θέλω να τη δω, αλλά μου είπαν ότι είναι καταπληκτική, αλλά μου είπαν ότι είναι 3 ώρες.
1: Είναι 3 ώρες.
0: Και φοβάμαι ότι μετά τις 2 εγώ θα...
1: Αυτό φοβάμαι και εγώ.
0: Θα είμαι πιο ελαφριά.
1: Δηλαδή αν δεν έχει διάλειμμα.
0: Κανονικά, δεν ξέρεις τώρα, οι καινούργοι κινηματογράφοι δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν διάλειμμα.
1: Και αν δεν, επειδή θα πάω και μόνος μου, ξέρεις, δεν θα υπάρχει κανείς να σκουντήσει.
0: Ναι, και φοβάμαι και εγώ, μην κάνω και θόρυβο.
1: Έλα, ξέρεις, ξύπνω,
0: ναι, αυτό. Λόγω κούρασης, ξέρεις, μετά τις 2 ώρες.
1: Αυτό πίσω ο θόρυβος που ακούγεται. Ας πάει κάποιος να τον σκουντήξει. Έτσι, κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα τις τελευταίες ημέρες και από ό,τι φαίνεται έχει ενταθεί κιόλας με την έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική ειδικά. Έχουμε καλέσει για το λόγο αυτό και να καλημερίσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, που είναι επιδημιολόγος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τέτοιες μέρες. Τέτοιες μέρες.
1: Και τόσο πρωί.
0: Και τόσο πρωί, αλήθεια είναι.
2: Σωστά.
1: Τι γίνεται, κυρία Ψαλτοπούλου? Γιατί...
2: Έχετε δίκιο από την άποψη ότι είχαμε αυτές τις μέρες 6 θανάτους από νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm. Όταν πέρυσι ολόκληρη την... σε όλη την εποχική διακύμαση του ιού, που είναι περίπου από τον Ιούλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου-Νοέμβριο, είχαμε περίπου 10 θανάτους. Τις προηγούμενες χρονιές είχαμε γύρω στους 30 θανάτους. Επομένως, αυτός ο αριθμός είναι σχετικά αυξημένος. Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει γίνει ενδημικός στη χώρα μας από το 2010, οπότε από τότε μετράμε τις νοσήσεις, τις βαριές και τους θανάτους. Είναι υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα, όμως το 8 στα 10 άτομα τα οποία τσιπιούνται από κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο με ιό του δυτικού νύλου δεν εμφανίσουν και κανένα σύμπτωμα, επομένως δεν έρχονται και για διάγνωση. 2 στα 10 άτομα έχουν ελαφριά συμπτώματα που πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα, όπως πονοκέφαλο, πυρετό και μυϊκά άλγη, οπότε κάποιος μπορεί να το να μην δώσει σημασία.
1: Ένα κρυωματάκι.
0: Ναι. Η κούραση, να θεωρήσει ότι είναι η κούραση ή κάτι άλλο.
2: Ακριβώς, η κούραση, οτιδήποτε. Και το 1 στα 100 άτομα έχουν αυτή την εμφάνιση της βαριάς νόσησης της μηνικοεγκεφαλίτιδας, που κυρίως έχει πυρετό, ισχυρό πονοκέφαλο, δυσκαμψία αυχένα και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως απώλεια συνείδησης, σπασμούς, παράλυση και κίνδυνος θανάτου.
0: Έχουμε αυτό με τι έχει να κάνει, αυτός ο ένας δηλαδή, γιατί μολύνεται, γιατί εμφανίζει αυτή τη λίμωξη?
2: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ σωστή ερώτηση, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος θα εμφανίσει αυτή την πολύ βαριά νόσηση. Κυρίως όμως είναι άτομα 60 ετών και άνω, άτομα με ανοσοκαταστολή, χρόνια υπάσχοντες και από άλλα νοσήματα. Επομένως, ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60, τα άτομα με προβλήματα υγείας ή ανοσοκατεσταλμένοι, οποιασδήποτε ηλικίες, ή και μόνο σίγουρα και τα παιδιά που έχουν πιο έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε οτιδήποτε. Επομένως αυτές τις ομάδες τις προσέχουμε και περισσότερο, από την άποψη ότι δεν ξεχνάμε να βάλουμε το αντικουνουπικό το αντίστοιχο με την ηλικία τους, ειδικά από γευματινές και βραδινές ώρες, ή να βάλουμε μακριά και φαρδιά ρούχα, κουνουπιέρες, σίτες, κλιματιστικά και ανεμιστήρες, εντομοαποθητικά επίσης χώρου. Επίσης, μία διαφοροποίηση που έχουμε με προηγούμενες χρονιές είναι ότι τα περισσότερα κρούσματα τα βρίσκουμε πλέον στην περιοχή της Αττικής, όπου έχουν πληγεί και ο βόρειος τομέας και ο νότιος τομέας, και η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική και ο κεντρικός τομέας. Δηλαδή, στην ουσία σχεδόν όλη η Αττική έχει πληγή, που έχει και τον μεγάλο όγκο των περιστατικών. Αυτές είναι οι επηρεαζόμενες περιοχές, όπως και η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία, λιγότερα κρούσματα. Και αυτές οι περιοχές θεωρούνται επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου γενικότερα.
0: Γιατί εμφανίζονται αυτοί οι πληθυσμοί εδώ, σε αυτές, δηλαδή στην Αττική, η Θεσσαλία, έχει να κάνει με τη βλάστηση, έχει να κάνει με την έλλειψη νερού, έχει να κάνει...
2: Κοιτάξτε, έτσι θεωρούσαμε για τη Θεσσαλία, ότι μπορεί να υπάρχουν τα στάσιμα νερά εκεί και οι καλλιέργειες. Να γνωρίζουμε ότι το κουνούπι το μολυσμένο μολύνεται από πτηνά, που είναι οι φυσικοί ξενιστές, οπότε θα μία υπόθεση είναι ότι οι πτηνά τα οποία είναι μολυσμένα πλέον είναι στην περιοχή της Αττικής, μπορεί να γίνονται και άλλες υποθέσεις και σίγουρα θα αναζητηθεί ίσως και τον επόμενο καιρό και, και η αιτιολογία. Τώρα το βλέπουμε να εξελίσσεται το φαινόμενο, από την άποψη ότι περίπου στα μέσα Ιουλία εμφανίστηκαν τα πρώτα έτσι βαριά περιστατικά, γιατί όπως είπαμε τα ελαφριά περιστατικά, ή και να σε τσιμπήσει και να μην έχει κανένα σύμπτωμα, δεν πηγαίνεις και στο γιατρό, οπότε δεν ξέρεις τα ελαφριά περιστατικά, δεν δηλώνονται, δεν γνωρίζεις πότε αρχίσαμε.
1: Πότε αρχίσανε.
2: Το 1 στα 100 άτομα όμως είναι αυτή η βαριά μηνικοεγκεφαλίτιδα, που θέλει σίγουρη εισαγωγή στο νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Κυρία Ψαλτοπούλου, δεν υπήρχε κάποτε πρόγραμμα ψεκασμών από τους δήμους σε στάση μέρα? Γιατί
2: βέβαια
1: έχω την αίσθηση τα 2-3 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, αλλά ίσως και να είναι περισσότερα, ή ότι έχουν μειωθεί οι ψεκασμοί, ότι έχει αυξηθεί η κοινότητα των κουνουπιών, δεν ξέρω, και έχουν γίνει και πιο επιθετικά, δηλαδή τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα πολλές φορές.
2: Σίγουρα, ξέρετε, και γι' αυτό από το 2010, πιο πριν δεν υπήρχε στην Ελλάδα, επομένως σταδιακά με τους πιο υπούς χειμώνες, τα πιο παρατεταμένα καλοκαίρια, τις αυξημένες θερμοκρασίες, όλα αυτά έχουν μετακινήσει τον πληθυσμό των κουνουπιών, ο οποίος ήταν πιο, ξέρετε, στις τροπικές περιοχές, πλέον σε όλη την Νότια Ευρώπη, και βλέπουμε περιστατικά του ιού του Δυτικού Νείλου, σίγουρα στην Νότια Ευρώπη και ίσως σταδιακά και πιο ψηλά. Επομένως, η αύξηση γενικά της θερμοκρασίας στους καλοκαιρινούς μήνες είναι ένας λόγος για τον οποίο έτσι έχουμε όλη αυτή την ανάπτυξη των κουνουπιών. Για τα άλλα που είπατε, τον προγραμματισμό, ξέρετε, ως προς τους προηγούμενους μήνες, νομίζω ότι υπάρχουν σίγουρα δήμοι που έχουν οργανώσει όλο αυτό το σύστημα των ψεκασμών.
1: Ναι, και είναι και αρμόδιοι δήμοι να απαντήσουν σε αυτό, εσείς προφανώς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα στάσιμα νερά πρέπει να προσέχουμε, τα μέτρα αυτοπροστασίας αυτά τα γνωστά. Τα εντομοκτώνα, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έχουν συνηθίσει λίγο στα εντομοκτώνα αυτές οι κοινότητες.
2: Μπορεί να χρειάζεται, όπως λέτε, και συνδυασμός, δηλαδή και έναν αναμνηστήρα και ένα εντομοποθητικό.
1: Βοηθάει ο αναμνηστήρας, ε?
2: Ναι, γιατί ξέρετε, όσο και να είναι η μετακίνηση του αέρα, δυσκολεύει και τα κουνούπια. Και σίγουρα, αν δούμε γύρω μας ένα άτομο 60 ετών και άνω, που να έχει μια ευνίδια και λίγο πυρετό και ευνίδια ζελάδα, απώλεια συνείδησης, ξέρετε, ή οποιαδήποτε νευρολογική συνδρομή, αμέσως το πάμε στο νοσοκομείο, γιατί θα διαφοροδιαγνωστεί. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ιός του δικτυονίλου, αλλά θα διαφοροδιαγνωστεί.
1: Μπορεί να είναι και από τη ζέστη.
2: Μήπως και είναι ιός του δικτυονίλου.
0: Ναι, βέβαια, μπορεί να είναι και από τη ζέστη, φυσικά. Φυσικά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί αυτές είναι αδιαθεσίες που προκαλούν και τις υψηλές θερμοκρασίες και από τα φυτά
0: του. Η ατομία και όλο αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ψαλτοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, βιοσυναρπαστικά.
3: Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή, βιοσυναρπαστικά.

έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε. Και έβλεπα και λέγαμε νωρίτερα με τον Μανώλη ένα θέμα από την Καθημερινή, το οποίο είναι το εξής. Ξέρετε ότι φέτος πάει καλά ο τουρισμός, έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έτσι μαθαίνουμε ότι πάει καλά σχετικά. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία θα εισέρχονται όσοι θέλουν να επισκεφθούν τις προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης, όπως ο Μπάλος και το Ελαφωνήσι, για να κλείσουν ημερομηνίες που θέλουν, προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ο Δήμος Κισάμου. Δηλαδή, αν εσύ θες να πας να δεις τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι, θα κλείνεις τις ημερομηνίες, γιατί δέχονται μεγάλο όγκο τουριστών. Θα κλείνεις τις ημερομηνίες και θα πηγαίνεις.
1: Κλείνεις

0: όλη την ημέρα ή κάνουν, το κάνουν σπαστό όπως είναι στα εστιατόρια 8 με 10, 10 με 12.
1: 8 με 10 είναι το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Το 10-12 με βαραίνει εμένα σε φαγητό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το 8 με 10.
0: Είναι καλό, αλλά ξέρεις όμως, πρέπει να έρθει νωρίς να σου πάρει την παραγγελία.
1: Να έρθει νωρίς. Κατευθείαν με το που με δίνει στα μάτια.
0: Ναι, γιατί άμα έρθει 8.30
1: ναι.
0: Θα περιμένει ο άλλος.
1: Και μέχρι να τα φέρει κιόλας.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν ναι. γίνεται. Μην
1: και
0: με
1: αγχώσεις.
0: Θα πνιγώ.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι άσχημο. Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ότι ο όγκος των τουριστών που πηγαίνουν εκεί είναι πολύ μεγάλος. Και μπορεί να έχουν δει και διάφορα ευτράπελα ή να. Δεν μπορεί να μείνει και έτσι αυτό το πράγμα, να μείνει έτσι, να το αφήσουν. Δεν ξέρω τώρα. Να μου πεις, Ρίτσα, είναι αυτός ο τρόπος να κλείσω θέση στον πάλο. Τι κάνεις σήμερα, πάει να κλείσω θέση στο λαφονίσι.
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να διανοηθώ.
1: Κάπως πρέπει να διαχειριστείς τον τουρισμό, τι θα τον κάνεις.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάω διακοπές και θα κάνω κράτηση για να πάω σε μια παραλία.
1: Ναι, αυτό τώρα, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Γιατί υποτίθεται, ρε παιδί μου, ότι πάω να χαλαρώσω, να ηρεμήσω. Θέλω να σηκωθώ το πρωί, να πιω τον καφέ. Δεν ξέρω, να κάνω ό,τι είναι να κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάποια στιγμή να πούμε, πάμε τώρα παραλία. Και μας ήρθε στο δρόμο και λέμε, όχι, θα πάμε αλλού.
1: Ναι, αλλάζει. Σωστό. Ναι, σωστό. Όχι, ναι. Μορτίκα, γιατί δεν πάμε αλλού.
0: Ναι. Έχουμε, παιδιά, έχουμε κράτηση σήμερα στον πάλο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή...
1: Δεν είναι, αλλά ξέρεις. Ωραία, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί και εγώ δεν θα πω. Εγώ καταρχάς δεν μπορώ ούτε αυτό το πράγμα με τη ξαπλώστερση μπροστά είναι ρεζερβέ και πας από δύο και κάτω. Λοιπόν, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Έχεις δίκιο. Απλώς πώς να διαχειριστείς το τόσο τουρισμό. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στον πάλο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση. Προφανώς αυτό έχουν προκρίνει τώρα.
1: Ο Δήμος το προτείνει, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει δεκτό. Το προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει φέτος αυτό. Πάμε για του χρόνου.
0: Ναι, επίσης μου στείλανε ένα βιντεάκι
1: ναι.
0: από τη Σαντορίνη. Θα μου πει εντάξει, Σαντορίνη. Εντάξει, συμφωνώ. Και τους απαντάω. Έχει μία ουρά που περιμένει να βγάλει φωτογραφία. Τους λέω, παιδιά, είναι ηλιοβασίλεμα. Τι πιο ηλιοβασίλεμα, είναι 7 και 4 το πρωί.
1: Να βγάλει πού φωτογραφία.
0: Την Ανατολή. Την Ανατολή. Συγγνώμη, αυτό
1: δεν είναι ρομαντικό κόσμο, υπάρχει στον πλανήτη.
0: Δεν είναι, να σου πω, αυτό δεν είναι ρομάτζο.
1: Είδε που εγώ γκρινιάζω που 7 και 4 χτυπάει το ξυπνητήρι, βλέπει.
0: Αυτό είναι πετριά. Αν σηκωθώ 7 και 4 και να στηθώ στην ουρά για μια φωτογραφία, σοβαρολογεί, δεν θα το ποτέ. Ποτέ, μην έχω ποτέ φωτογραφία. Δεν θέλω
1: δηλαδή
0: φωτογραφία.
1: Είχε ουρές.
0: Ουρές.
1: Επαναλαμβάνω, ουρές για να βγάλει
0: φωτογραφία. Όχι, 7 δεν και... είχε. Έχει κάθε μέρα.
1: Βγαίνει ωραίο εκεί, μήπως το σκεφτώ κι εγώ, γιατί εκείνο αγκρινιάζω συνήθως που ξυπνάω.
0: Κάτω θέμα στις ειδήσεις, τι λέει άνθρωπο.
1: Γιατί μήπως πρέπει να το δω διαφορετικά. Μήπως
0: εγώ δεν το πω, δεν πάω.
1: Για ένα like.
0: Δεν το κάνω.
1: Ο κόσμος για, ένα μπορά, like, για ένα like ο κόσμος δεν ξέρω πώς θα πω.
0: Μήπως κλείνω το λογαριασμό μου.
1: Μήπως εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό και πρέπει να πάω.
0: Είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό χωρίς να πας στη Σαντορίνη.
1: Άλλο πράγμα τώρα και το φόντο πίσω δεν είναι έναν αέρα.
0: Έχουμε τόσα ηλιοβασιλέματα.
1: Αυτό δεν το έχω δει, Μανώλη. Νόμιζα ότι εννοούσε το απόγευμα.
0: Όχι, και εγώ αυτό, μα και εγώ αυτό νόμιζα. Και εγώ όχι, δεν κατάλαβα. Μου
1: το πρωί.
0: Το πρωί
1: δεν να έχουν γίνει πάρει αυτό μου... το πράγμα, δεν το
0: αυτός
1: έχω.
0: Αυτό μου το έστειλε μεταξύ μου. Δεν έχουν πάρει μου ούτε τη ρόπιτα. Του λέω στο ευαίσθητο σημείο. Δεν έχει πιει καφέ, δεν έχει πάρει κάτι να φας. Ένα μίλκο, ρε παιδί, ένα γάλα, κάτι.
1: Μίλκο. Και έχεις,
0: ναι,
1: και που έχεις... είναι τα χρόνια, ωραία
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Τη ρόπιτα και μίλκο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι
1: ναι, ναι, ναι,
0: τα χρόνια. Και,
1: μαλακό πακέτο, παρακαλώ, ναι.
0: Και έχουν πάει και περιμένουν στη σειρά. Για να βγάλουν φωτογραφία. Και εντάξει, αυτός που είναι πίσω, ρε παιδί μου, πήγε 8. Αυτός που είναι πρώτος, τι ώρα πήγε.
1: Γιατί αυτός έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πόζες πολλές. Οι άλλοι γκρινιάζουν μετά. Κατάλαβες, ενώ ο πρώτος έχει τη δυνατότητα, δεν υπάρχει κανείς πιο μπροστά και σου λέει θα κάνω εγώ το κομμάτι μου.
0: Τι ώρα πήγε, δηλαδή το βράδυ τι έκανε. Είπε, παιδιά, απόψε θα κοιμηθώ νωρίς.
1: Για να φωτογραφηθώ το πρωί.
0: Να κάτι, πηγαίνε,
1: δεν
0: το ήξε, ύπνο.
1: Αυτό να, έχω ακούσει πολλά.
0: Δεν είναι διακοπές αυτό.
1: Αλλά να σηκωθείς 7 και 4 για να βγάλεις την καλή φωτογραφία δεν το έχω ακούσει.
0: Δεν είναι διακοπές, ξαναλέω.
1: Αυτό δεν το έχω ακούσει, είσαι γεμάτος ειδήσεις. Πέφτεις πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ.
0: Έτσι, το κάνεις, εγώ δεν το κάνω.
1: Όχι.
0: Ούτε για. Δηλαδή,
1: δεν το κάνω. Δεν το κάνω.
0: Κύριε Παρδάλη, σας πληρώνουμε το κάνω. Δεν το κάνω, παιδιά.
1: Άλλο, αλλάζει τότε. Τότε αλλάζει.
0: Διαπραγματεύομαι.
1: πρέπει να το διαπραγματευτείς, Μανώλη. Μην αρχίσεις τα όχι, όχι, όχι. Πριν, όταν. Εξαρτάται. Όταν σου βγάζει ένας άνθρωπος που σου λέει, κύριε Παρδάλη, σε πληρώνουμε να πάρω φωτογραφία.
0: Συνήθως πληρώνουν για να το κάνουν. Πάντως δεν τους πληρώνουν.
1: Θέλω να είσαι λίγο πιο διαλλακτικός στο θέμα αυτό. Μην κλείνεις τις πόρτες. Μην κλείνεις τις καραμάδες.
0: Δεν έχεις. Εντάξει. Κάνω όπισθεν.
1: Κάνε όπισθεν, σε παρακαλώ, καλέ μου.
0: Κάνω όπισθεν.
1: Γιατί θα απλώσω το χέρι μου σαν τον Χατζηχρήστο. Έχεις δει τον Χατζηχρήστο που του δίνει ο άλλος το. Σε ποιον είναι, σε ποια ταινία, ο Ηλίας του 16ου, ναι. Που δίνει τα λεφτά η κοπέλα.
0: Έχει τη μανούλα του άρρωστη.
1: Ναι, και απλώνει το χέρι από κάτω και παίρνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση?
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέ Στυρί Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα. Στην παραλία Λεμονάκια. Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος. Δεν είναι απλά στέκι. Είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

καλημέρα, όμορφη, γλυκιά, υπέροχη, καλοκαιρινή. Τι κάνετε, φίλοι μου, πώς είστε? Είμαστε στον Αύγουστο, περνάμε την πρώτη εβδομάδα μαζί με άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο καλύτερότερο σταθμό του νησιού, Ράδιο Σόμους 102 FM. Και ναι, κοιτάμε ημερολόγιο. Σήμερα Σάββατο 8 του μήνα. Που σημαίνει τι? Ότι ναι, πλησιάζουμε και στην καρδιά των διακοπών, των ωραίων αυτών ημερών. Καλώς μας ορίσατε. Καλώς μας ήρθατε. Είμαστε εδώ για να περάσουμε μέχρι τις 2 το μεσημέρι όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Γιατί το καλοκαιράκι είναι για να το απολαμβάνουμε. Ωραία, υπέροχο Σάββατο Κυριακάκι λοιπόν, με όμορφα πράγματα. Με ένα έτσι θέμα το οποίο μας κάνει να είμαστε λίγο παραπάνω αισιόδοξοι, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι τα καλοκαίρια μας.

είναι άρωμα γυναίκας. Εσείς τι θα κάνετε? Αυτό που κάνουμε κάθε Σάββατο καλοκαιρινό. Ναι, φοράμε μαγιό, ετοιμάζουμε τσαντούλα, είμαστε έτοιμοι για μουτιές στις ωραίες παραλίες του νησιού μας. Κάνουμε μαζί ό,τι είναι να κάνουμε. Ετοιμάζουμε τα πάντα, τα

ανάλογά μας. Άντε να ξεκινήσει και αυτή η βδομαδούλα, γιατί είναι γιορταστική. Χρόνια πολλά και στο Σωτήρι που γιόρταζε και στη Σωτηρία. Χρόνια πολλά γενικότερα, και λέμε και την ευχή καλή Παναγιά, γιατί οδεύουμε πλέον για το 15 Αύγουστο, την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι μας αρέσει πάρα πολύ αυτές οι μέρες, γιατί δεν είναι μόνο οι επισκέπτες που έρχονται, δεν είναι μόνο όλα αυτά τα ωραία, τα δρόμενα, τα πολιτιστικά που ζούμε. Είναι και η χριστιανική κατάνοιξη που νιώθουμε το επόμενο Σάββατο, παιδιά, κοιμήσεως Θεοτόκου. Λογικό είναι, επειδή είναι μεγάλη γιορτή, να μην έχουμε και εκπομπή. Μας έπεσε Σάββατο. Δεν πειράζει όμως, θα κάνουμε έτσι μαζί μια τεράστια παρεούλα σήμερα. Θα ενημερωθείτε για ό,τι καλό γίνεται γύρω μας. Θα έχουμε τα απαραίτητα τραγουδάκια μας χαρούμενα. Και όλα είναι καλά, γιατί αυτό το στόχο έχει το άρωμα γυναίκας, να σας ανεβάζει τη διάθεση, να σας αφυπνίζει, να βλέπουμε μια πραγματικότητα που τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι και λίγο πιο σκληρή, αλλά έχουμε εμείς την πιο γλυκιά σφεντόνα να χτυπήσουμε ακόμα και το πιο ζώρικο σύστημα, που είναι τι άλλο, το χιούμορ.

έτσι έχουμε μάθει να ανεβάζουμε παρεούλα ενδορφίνες. Μην μου στεναχωριέστε για τίποτα σήμερα. Οι μέρες είναι τέλειες, είναι υπέροχες. Ετοιμάστε τα καφεδάκια σας και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς.

εμείς το δικό μας. Έτσι τον πρώτο τον ήπιαμε. Στην πόλη της Άμμου, πού αλλού. Παραλιακή λεωφόρος. Απέναντι από το πάρκινγκ, Pleasure μας περιμένει να απολαύσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα, κάθε πρωί, από το πρωί τουλάχιστον μέχρι και το βράδυ, 10 η ώρα. Καλά τα είπα, ναι, ναι, υπέροχα. Γιατί θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο στη συνέχεια για το πώς μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας καφέ χωρίς να χρειαστεί να μπείτε σε ιδιαίτερο κόπο να τον ετοιμάσετε. Παιδιά μου, 89.7, 89.7 και 3 έτσι, γιατί όλα τα πράγματα έχουν την ευκολία τους τελικά, ακόμα και αν είναι καλοκαιράκι και θέλουμε να περνάμε τέλειωτες ώρες με την παρέα μας και με ένα υπέροχο σνακ που θα μας κρατάει χορτά τους για πολλές ώρες. Από το κουλουράκι μας μέχρι τη ζαμπονοτυρόπιτά μας για εσάς που δεν νηστεύετε. 89.7 και 5, σημειώστε το, το ξέρουμε καλύτερα, και από το δικό μας τηλέφωνο το παλικάρι θα χτυπήσει το κουδούνι σε λίγο και θα σας φέρει την παραγγελία.

σήμερα να τραγουδήσουμε πολύ πολύ καλοκαιρινά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το κύμα το τουριστικό, το μεγάλο, το ευχάριστο και το σπουδαίο είναι περίπου μέχρι τις 15 Αυγούστου. Ιδιαίτερα για τους Έλληνες, οι περισσότεροι τώρα μας έρχεστε και θα μείνετε μέχρι τις 20 έως 30 Αυγούστου, μας αρέσει αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι λίγο περιορισμένες ημέρες των περισσότερων έτσι Ελλήνων, λένε οι στατιστικές, τις διακοπές φέτος, όπως και τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πολλοί είναι οι λόγοι, θα τους δούμε, θα τους αναλύσουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μέσα από τις προτάσεις μας να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα, να έχετε φανταστικές στιγμές και να νιώθετε τη στιγμή και την κάθε στιγμή σαν κάτι ξεχωριστό. Πέντε μπουφοράκια σήμερα, ναι, με 6, που σημαίνει κάνουμε και τα σπορ που μας αρέσουν. Σήμερα έτσι το Αιγαίο μας έχει το βοριαδάκι του και ευτυχώς που το έχουμε, παιδιά, γιατί η θερμοκρασία θα είχε φτάσει αρκετά στα ύψη. Μέχρι στιγμής διανύουμε την πιο ζεστή εβδομάδα του καλοκαιριού. Και το συζητούσα και με τους δικούς μου ανθρώπους και εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου από το πρωί, ότι ναι, τα μεσημέρια μας είναι λίγο ζόρικα. Είναι ζόρικα, πολύ ζέστη. Αν επιλέγουμε να τρώμε μεσημέρι έξω, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θέλουμε κάτι δροσερό, θέλουμε κάτι το οποίο θα μας κάνει να συνδυάσουμε βουτιές, χαλάρωση, ποτάκι, αναψυκτικό. Έτσι, αυτά που μας κάνουν να λέμε, βρε παιδί μου, δεν θέλουμε τίποτα να μείνω στο σπίτι. Θέλω έτσι να βγαίνω από το πρωί και να γυρίζω πλέον το βράδυ. Και αυτό σημαίνει διακοπές, και αυτό σημαίνει Αύγουστος, και αυτό σημαίνει καλοκαιράκι. Διαλέξτε λοιπόν όποια μεριά του νησιού σας αρέσει. Εμείς έχουμε την ευλογία να τελειώνει το Πεύκο ακριβώς εκεί που ξεκινάει το κύμα και η θάλασσα, που σημαίνει ότι το καλοκαιράκι σε μας είναι ευλογία. Συμφωνείτε και οι επισκέπτες, καλωσορίσατε, θα σας κατευθύνουμε σωστά, μείνετε ησυχοί.

λοιπόν, αγαπάμε Αύγουστο, γιατί αγαπάμε τον Αύγουστο, το ξέρουμε, το έχουμε έτσι μελετήσει, το έχουμε δει λίγο πιο βαθιά, πιο εμπεριστατωμένα. Ξενιασιά. Όταν λέμε διακοπές, τι σημαίνει φίλοι μου? Διακοπές σημαίνει διακόπτω κάτι. Έχουμε τα προβλήματα, έχουμε τις στεναχώριες μας, έχουμε το τι γίνεται εξωτερικά στην πολιτική, έχουμε τι γίνεται εσωτερικά στην πολιτική. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με τους λογαριασμούς μας, με την επιβίωσή μας, τι γίνεται με τους άλλους και με τους γύρω μας, με αποτέλεσμα να θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα stop, να κατεβάσουμε το διακόπτη. Διακόπτω λοιπόν, είναι αυτό που χρειαζόμαστε για ένα χρονικό διάστημα όλοι μας, να ξεφύγουμε από τα προβλήματα. Και επειδή είπαμε ο καιρός είναι ιδανικός εδώ στην Ελλαδίτσα μας, μπορείς να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ δίπλα στο κύμα, να είσαι έξω, να κάνεις τα πάντα. Τι θέλεις, καφεδάκια δίπλα στη θάλασσα, περιπάτους στους δρόμους των χωριών μας, να βλέπεις έτσι ωραία τα καταστήματα, τα τουριστικά, αν θέλεις να ψωνίσεις, να ψωνίσεις, να φας εξαιρετικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα, και μέχρι αργά το βράδυ να χορεύεις με τα πανηγύρια μας. Ωραία τα πανηγύρια, ξεκινούν και μέχρι τέλος Αυγούστου γιορτές κρασιού, θα ακούσετε τι έχουμε να σας πούμε. Και αφήστε τα ήλιο βασιλέματά μας τα τέλεια, που είναι υπέροχα και μοναδικά

όμως αυτό που θα σας πω είναι υπερδύναμη. Μπορεί να την έχεις κι εσύ και να μην το ξέρεις. Ναι, σας πάω μακριά. Πέρσι πήρα το σκυλάκι μου, πήγα σε ένα παραθαλάσσιο ταβερνάκι, παράγγειλα, έφαγα κάτι, τη σαλάτα μου, έδωσα μεζεδάκι και στο σκυλάκι που ήταν δίπλα μου και μου κρατούσε παρέα. Αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι υπερδύναμη. Που μπορεί να γίνει και σούπερ δύναμη. Γι' αυτό σας λέω, τι είναι οι διακοπές? Ένα διάστημα μικρό, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση επίσης, πέρα από αυτά που σας περιέγραψα τα ωραία, τα νησιώτικα. Ανασκόπηση πνευματική και σωματική. Από την κόπωση όλης της χρονιάς, όχι μόνο δηλαδή να λέμε κοιμόμαστε παραπάνω ώρες ή διασκεδάζουμε. Το να βρίσκεσαι λοιπόν από τις 7 η ώρα το πρωί και να απολαμβάνεις τη θάλασσα, όπου κι αν πας, όπου κι αν είσαι, είναι μαγεία. Να το θυμάστε αυτό και να το ζήσετε, να το επιλέξετε. Γιατί εσύ εκεί συνδέεσαι με τον εαυτό σου, με τους ήχους, με τα πράγματα, τέλεια, υπέροχα. Ναι. Και εμείς μπορούμε να το κάνουμε εκεί που είναι το σπίτι μας, λίγα λεπτά, μπορεί να είναι και η θάλασσα μπροστά μας, και εκεί που είναι το ξενοδοχείο που μένουμε ή πανσιόν επίσης. Φτάνει να σηκωθεί εσύ 6-6.30 ώρα το πρωί, κάνε τη βουτιά σου. Βλέπω νέους πραγματικά στο δρόμο να έχουν ξενυχτήσει. Ναι, και από το πολύ ποτό να έχουν χάσει τον εαυτό τους. Να μην σας πω τώρα τι ακριβώς κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή διαλύονται και πνευματικά και σωματικά και συναισθηματικά, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά. Ποια είναι αυτή? Ότι επιλέγουν τις διακοπές δηλαδή, χωρίς πραγματικά να είναι οι ουσιαστικές διακοπές που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Τη διασκέδαση μάλλον από τις διακοπές. Την ψυχαγωγία από την ψυχή που συνδέεται με το μυαλό και το σώμα. Γιατί άλλο διακοπές και άλλο ψυχαγωγία. Και άλλο ψυχαγωγία με ποιότητα και χαρά. Και άλλο ψυχαγωγία που σε διαλύει, χάνεις τον εαυτό σου και δεν ξέρεις τι κάνεις. Άρα λοιπόν θεωρώ πολύ τυχερό τον εαυτό μας που ζούμε στα νησάκια μας, Φούρνη, Καρία, Σάμο, τα γύρω νησάκια μας, και όχι σε αυτά τα νησιά που έχουν αναγάγει την έξαλλη ζωή, να μην πω και άλλες φράσεις, πρωί-πρωί, με τις διακοπές και την ψυχαγωγία. Δεν είναι ψυχαγωγία το να χάνεις τον εαυτό σου και να πίνεις ανεξέλεγκτα και να κάνεις επίσης ανεξέλεγκτα πράγματα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας, με το βαθύτερο είναι μας, να απολαμβάνουμε αυτό που απλόχερα μας έχει δώσει ο Θεός και η φύση, να ερχόμαστε έτσι σε μια ανώτερη πνευματικότητα, ακόμα και το καλοκαίρι μας την προσφέρει αυτή και μάλιστα απλόχερα στο έπακρο. Και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε αυτή τη θεία φύση που έχουμε. Λοιπόν, ρυθμικά, ευχάριστα, δυναμώστε ραδιοφωνά και εσείς, ακόμα και αν οδηγείτε και στα φανάρια, μαζί τραγουδάμε σήμερα, μαζί θα τραγουδήσουμε και μαζί θα πούμε πολλές αλήθειες. 10:30, επίσκεψη στα καταστήματα του νησιού μας.

0: δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
14: Έλα φίλε,
1: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

μέρες θα πούμε σήμερα, να το ξέρετε, να μου το θυμηθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πούμε και καλησπέρες. Λοιπόν, μερικές ρουφιξιές καφέ ακόμα, έτσι για να πάρει μπροστά ο εγκέφαλος. Είπαμε ανεβάζουμε ενδορφίνες και η θάλασσα ανεβάζει ενδορφίνες. Επειδή θα μιλήσουμε σήμερα και για την υγεία μας και για την ομορφιά μας και για τοπικά θέματα, μην το κουνήσετε, ό,τι έχετε να κάνετε κάντε το όταν είναι οι διαφημίσεις. Έτσι σας αφήνουμε για λίγο να τις ακούτε μεν, αλλά να βγείτε μέχρι την αυλή, να τακτοποιήσετε τα ψώνια που έχετε κάνει έτσι από το πρωί, και αν έχετε να κάνετε κάντε τα τώρα μέχρι τις 2 παρεούλα, είπαμε το μεσημεράκι. Good morning σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας βλέπω και στη γειτονιά και τριγύρω και παντού, έτσι, Αθηναίοι μας και από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Συντονιστείτε ραδιοφωνικά στην παρέα μας και αν θέλετε από το διαδίκτυο, όπου και αν είστε, μπορείτε να μας ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μέσα από το radiosamos.gr, όπου και αν βάλετε, όπου και να κουμπίσετε το δαχτυλάκι σας στο χάρτη της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Ετσούπ, εμείς εκεί δίπλα σας, ραδιοφωνικά, ωραία, υπέροχα. Και κεφάτα θέλω να πιστεύω.

Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ενδορφίνες ανεβάζουμε και με την έντονη μουσική, λένε οι νέες έρευνες, και με τους ήχους, αλλά και όλη τι μας κάνει να δημιουργούμε αισιοδοξία, ακόμα και προσδοκίες. Αυτό λέει η νέα έρευνα. Άρα μπορούμε να ερωτευτούμε, μπορούμε να ονειρευτούμε, μπορούμε να ξεδώσουμε ελεύθερα από πολύ νωρίς, έτσι ξυπνώντας, να φτιάξουμε δηλαδή τον εαυτό μας μέσα ακόμα και από τη μουσική, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις αντικσότητες της ημέρας με το πιο καλό και πιο αισιόδοξο τρόπο. Τι λέτε, να κάνουμε τα ονειράκια μας, να ετοιμαστούμε για τις βουτιές μας? Και ακούστε τώρα μία συμβουλή που σας έχω, πολύ σημαντική. Ακούστε.

συμβουλή αφορά και τους αθλητές top και το σώμα μας. Το κάνουν, δηλαδή το κάνουν. Τι να σας πω τώρα, ότι το έχω υιοθετήσει και εγώ τα τελευταία χρόνια. Η σκέψη αυτή, έτσι, να τη μοιραστώ μαζί σας, μου ήρθε βγαίνοντας από κρύο ντουζ. Λέω, ναι παιδιά, κάντε μπάνιο πάντα, πάντα με κρύο νερό. Όχι μόνο για την οικονομία στο θερμοσύμφωνα το χειμώνα, που είναι και πιο έτσι ενεργοβόνα συσκευή, αλλά τώρα λιγάκι το νερό βέβαια και από τον ήλιο μας είναι καυτό, μπορώ να πω δεν χρειάζεται να το ζεσταίνουμε, αλλά εσείς που επιλέγετε και ρωτάτε και στο Facebook, που είναι λέει, αλλά εσείς που επιλέγετε και ρωτάτε και στο Facebook,

το κρύο νερό. Γιατί το κρύο νερό αυξάνει τους παλμούς και την πρόσληψη οξυγόνου, φέρνει εγρήγορση, δίνει ενέργεια, τονώνει το κυκλοφορικό, κάνει το αίμα να κυκλοφορεί ταχύτερα στα ζωτικά όργανα και να διατηρηθεί η θερμοκρασία του σώματός μας. Τι άλλο κάνει? Ακούστε με προσεκτικά. Βελτιώνει τη διάθεση, όπως είπα. Διεγείρει παραγωγή των ενδορφινών και είναι κατά της κατάθλιψης. Το είπαμε αυτό, αλλά θέλω να το εμπεδώσετε. Ενισχύει το νοσοποιητικό, ενεργοποιεί τα λευκά αιμοσφαίρια, βοηθάει στην άμυνα κατά των ιώσεων. Συσφίγγει τους πόρους της επιδερμίδας και κλείνει τα λέπια της τρίχας. Εμποδίζοντας την απώλεια των φυσικών ελαίων, κάνει το δέρμα πιο λαμπερό και σακούλες στα μάτια αν έχεις, θα σε βοηθήσει. Γι' αυτό και πλένουμε το πρόσωπό μας χειμώνα καλοκαίρι με πολύ κρύο νερό και κάποιοι στάρ του Χόλιγου βάζουν ακόμη και παγάκια σε μια σακούλη, μια πετσέτα και περνάνε το πρωί το πρόσωπό τους. Βοηθάει το λυμφικό σύστημα και ξεπρίζεται. Πρέπει να προσέξετε βέβαια την καρδιά, δεν ρίχνουμε κρύο νερό γρήγορα εκεί, ξεχνάμε έτσι ότι πρέπει να κάνουμε σωστές κινήσεις, ξεκινάμε σιγά σιγά από τα άκρα και προσοχή υπερτασική. Ελάχιστο αλκοόλ, αν θες μικρά γεύματα με πολύ πρωτεΐνη, ελάχιστη ζάχαρη, μόνο 2 τσιγάρα την ημέρα, αν το θέλετε τόσο πολύ, και πολύ νερό, μπορεί και 4 λίτρα την ημέρα, γιατί όχι. Γυμναστική επίσης. Βάρη για τις κυρίες αλλά και τους κυρίους. Οι κυρίες τουλάχιστον θα έχουν καλύτερο μυοσκελετικό σύστημα. Έτσι κάνει καλό στην οστεοπόρωση. Για να αποφύγουμε, δηλαδή προσέχουμε, είναι θέμα πρόληψης. Καθαρά πρόληψης. Οστεοπενία και οστεοπόρωση. Τα βαράκια για τις κυρίες. Ωραία, οι κύριοι με τα βάρη αυξάνεται, λέει, και η τεστοστερόνη τους.

βαθύς ύπνος. Και μην είναι πολλές ώρες, εγώ έχω πει μέσα από την εκπομπή οι πιο ηθείς άνθρωποι, οι πιο υγιείς άνθρωποι κοιμούνται τουλάχιστον 7 με 8 ώρες το βράδυ. Ήδη το πρωί δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο ύπνος που έχουμε χάσει τη νύχτα. Για βαθύ ύπνο μη πίνετε πάνω από ένα ποτάκι. Διαβάστε ένα βιβλίο τώρα το καλοκαίρι, θα μου πείτε, στο κρεβάτι μόνο βιβλίο δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά γιατί όχι. Και όχι οθόνες. Αν έχετε ίντερνετ, social ανοιχτά, μέχρι να σας πάρει ο ύπνος, θα ξυπνάτε άρρωστοι, κουρασμένοι. Και αφήστε αυτούς που λένε για body shaming να οθούν κόσμο στην κρεπάλη, στο ζάχαρο, στα τριγλικερίδια, στην εγκατάλειψη του σώματος. Αντί να λένε πρόσεξε το βάρος σου, είναι οδυνηρό, τα κόκαλά σου να κουβαλάνε ένα επιπλέον σακί τσιμέντο 25 κιλά, πέταξε το από πάνω σου. Αντί να λένε πρόσεξε το σώμα σου, γιατί το αντίθετο φέρνει φαύλο κύκλο, προβλήματα υγείας, προβλήματα ψυχολογικά, μείωση αυτοπεποίθησης, διάθεσης για έρωτα. Αντί να τα λένε όλα αυτά, είναι και αυτή η ομάδα που λένε ζήσε μωρέ και μην είσαι έτσι μίζερο και δεν βαριέσαι, μια ζωή την έχουμε. Ναι, την έχουμε, αλλά τουλάχιστον να την τιμούμε και να είμαστε καλά. Εμείς πρώτα, εμείς με τον εαυτό μας και με την υγεία μας. Λοιπόν, φρουτάκια αυτή την εποχή ξεκίνησαν και τα σίκα μας, τα ωραία, τα ευεργετικά, τα υπέροχα. Αφήστε στην άκρη κρουασάν, τυρόπιτες, και εγώ πήγα σήμερα το πρωί παίρνοντας το καφέ μου στο πλεζίρ, κοίταζα έτσι την προθήκη με τις τυροπιτούλες, τις ωραίες, τις υπέροχες, με

Και λέω, αφού εγώ είμαι σπίτι μου και δεν είμαι διακοπές, για να έχω να φάω κάτι έτσι να με κρατήσει με ενέργεια, ας φάω τα φρούτα μου το πρωί. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, το μεγαλύτερο δώρο για το παχυμασέντερο, γενικότερα για τον οργανισμό μας. Μην ξεχνάτε ότι τα σίκα τώρα ξεκίνησαν, φίλοι μου, έχω φάει, σας είπα, και τα μεγάλα, τα βασιλικά, τα ωραία. Και θα είναι τώρα μέχρι και το Σεπτέμβρη. Και όχι μόνο, κάνουν και ένα φυσικό peeling στο έντερό μας. Το καθαρίζουν από όλες αυτές τις στροφές, τις τοξικές και από τα υπολείμματα που αφήνουν τα διάφορα κρεατικά που τρώμε. Κάνουν οι κόκκι που έχουν ένα φυσικό peeling στο έντερο. Το καθαρίζουν εντελώς. Φεύγουν ακόμα και καρκινικά κύτταρα. Φάτε σίκα το πρωί, τα μπουκνάκια μας εδώ, τα σαμιώτικα, τα ωραία. Ενώ πεπώνει καρπούζι γερμάδες αφού τους πλύνουμε καλά. Κερασάκια μας λίγα λεπτά στο ξύδι και στη σόδα για να φεύγουν όλα αυτά τα χημικά, τα ραντίσματα. Είναι ό,τι καλύτερο για την αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Μην ξεχνάτε, επιλέγουμε φρούτα που έχουν μοβ χρώμα για πολυφενόλες και καλύτερη απορρόφηση όλων των συστατικών που αφορούν τα αντιοξειδωτικά.

10 και 57 λεπτάκια. Πώς περνάει η ώρα, πώς περνάει η ώρα ραδιοφωνικά. Προλαβαίνουμε να τραγουδήσουμε του Αιγαίου τα blues. Για να δούμε, για να δούμε. Μαζί θα το πάμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
15: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο. Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέρη.

Τι ωραία να ξυπνάς έτσι ένα βουσιάτικο πρωινό. Έχουμε τη ζεστούλα μας, την είπα και πριν, την έχουμε 37 με 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Μακάρι να μείνει εκεί, έτσι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Θέλω να λέω μαζί σας τις καλημέρες σε όλες τις γλώσσες. Είναι τόσο όμορφη αυτή η περίοδο. Ξέρετε τι θα την έκανε καλύτερα? Να είναι έτσι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Να πάμε στα εξίσου όμορφα παραθαλάσσια θέρετρά μας. Θα την έκανε πολύ καλύτερη τη μέρα μας. Να μην μείνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο καθόλου μέσα. Να ενισχύσουμε και τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Λέω καλημέρες σε εσάς, τους αγαπημένους μου, φιλαράκια μου γλυκά. Good morning, είπαμε. Buenos dias. Good morning. Bonjour. Να είναι η μέρα σας ταξιδιάρικη, μελωδική, όμορφη, υπέροχη. Άρωμα γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαρογύρη στο μικρόφωνο. Παρέα και με τη Χριστιανά Σκάρου, beauty expert. Έτσι στην παραλιακή λεωφόρο στο Στενάκι με τα καπέλα, ανάμεσα Joy και Franklin Cafe. Θα το βρείτε πολύ εύκολο το κατάστημα, γιατί εκεί θα νιώσετε σαν πριγκίπισσες. Υπέροχα ρούχα, μοναδικές δημιουργίες, καλοκαιρινές, έτσι, για να περπατάτε με τα σανδάλια σας τα ωραία σε όλα τα σακάκια του νησιού μας. Αξεσουάρ ήδη έτσι για να μυρίζουμε υπέροχα. Body Mist ονομάζονται, σε πολύ καλές τιμές, κρεμούλες, Αυγερινός Cosmetics. Κάνει το δέρμα μας να λάμπει κυριολεκτικά. Και Yellow Rose που είναι βραβευμένα καλλυντικά σε όλο τον κόσμο. Και κλείνουμε τώρα το ραντεβού μας για νυχάκια, περιποίηση, ποδιών, άκρων. Γενικότερα, τι πρέπει από την κορυφή μέχρι τα νύχια να λάμπουμε. Ζητήστε το και στο GoSamo, στον οδηγό μας, το τουριστικό και τον επαγγελματικό, το τηλέφωνο της. Τσουπ, γιατί μην γράφετε τώρα, μην σας βάζω και γράφετε, γιατί δεν θα το θυμάστε απ' έξω. GoSamo και το βρήκατε αμέσως, όπως και όποιον άλλο επαγγελματία θέλετε και χρειάζεστε, για να είναι η καθημερινότητά σας πιο απλή, πιο εύκολη, με φωτογραφίες, με όρφα κειμενάκια. Γιατί, εντάξει. Θέλει, το μάτι έτσι να βλέπει κάτι όμορφο.

επειδή θέλω να περνάτε όπως είπα και πριν τέλεια, για να το πούμε τώρα τα ωραία μας, τα ουράνια. Μια ξεχωριστή βραδιά σήμερα στον έναστρο ουρανό, αφού το φεγγαράκι αρχίζει και σβήνει. Πέρασε πανσέλινο, στο προηγούμενο δεκαήμερο νέα σελήνη θα έχουμε από τις 12 Αυγούστου, με κορύφωση προς το τέλος του μήνα, μη υπέροχη έτσι πανσέλινο, που θα πούμε, που θα πάμε και τι θα κάνουμε, θα είμαστε εδώ. Έτσι λοιπόν έχουμε τους αστερισμούς του καλοκαιριού και στους μύθους που τους συνδέουν, με μια εμπειρία που μαγεύει, που σήμερα Σάββατο 8-8, ακούστε ημερομηνία 9 το βράδυ, στο μνημείο Ιερολοχητών Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Έχει και πεζοπορία για αυτούς που το επιθυμούν, από τη διασταύρωση Μουρτιάς προς Ζωοδόχου Πηγής προς το μοναστήρι από τις 7.30 το απόγευμα. Για την επιστροφή καλό είναι να έχετε μαζί σας και ένα φακό. Κινητό τέλος πάντων, νεράκι, αν θέλετε έτσι ένα στρωματάκι, ένα λιπτό κουβερτάκι, να ξαπλωθείτε, να βλέπετε τον ουρανό. Μωρέ, τι υπέροχα πράγματα που έχουμε στο νησί μας, τι υπέροχα. Λοιπόν, με ενδιαφέρει, δεν έχω πάει ποτέ, πολύ θα ήθελα έτσι να συνδυάσω ένα μπάνιο στη Μουρτιά νωρίτερα. Και με αυτά τα σκαφάκια που ενοικιάζονται εκεί για Κασονήσι, να έχει ο κύριος Χατζηροδίτης, μπορείτε να επιλέξετε μεγαλύτερο σκαφάκι για σας και την παρέα σας, αν είστε ζευγάρι για δύο άτομα. Τώρα αν είστε μόνος σας, νομίζω και μόνος, παρέα δεν θα βρείτε. Μικρή Λάκα, Μεγάλη Λάκα και Κασονήσι, που είναι οι Μαλβίδες της Ελλάδας, του Αιγαίου, της Σάμου.

0: Λέτε να γίνω γραφική ενώ που επαναλαμβάνω ότι διανύουμε τις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου. Αν δεν είναι τώρα, αν δεν είναι ζεστός Αύγουστος, τότε ποιος μήνας είναι αυτός που ανεβάζει έτσι τις θερμοκρασίες στα ύψη. Αυτή είναι η φύση μας, έτσι γίνεται. Γι' αυτό και κλείνουν και πολλές εταιρείες, πολλά εργοστάσια. Ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, ακόμα και στην εργασία του. Και έχει ανάγκη από αυτή την ανάπαυλα, από αυτό το αεράκι των νησιών, του Αιγαίου. Είναι αδύνατο να μην κατεβούμε έτσι στην αγορά ή να μην κινηθούμε μεσημέρι και να μην γυρίσουμε σπίτι μας μέσα στον υδρότα, έτσι να κυγόμαστε κυριολεκτικά όσο λεπτά ρούχα και αν φοράμε. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και γυμνοί. Αν και στην νεολαία τώρα το έχετε δει αυτό, είναι μόδα τα τελευταία χρόνια ένα σουρτσάκι ιδιαίτερα κοντό με ένα σουτιέν, άντε και ένα λινό ανοιχτό πουκάμισο από πάνω να προστατέψει το δέρμα από την ηλιακή ακτινοβολία, που οι επιπτώσεις είναι φοβερές, τα έχουμε πει μέσα από την εκπομπή. Δρά άθρηστικά ο ήλιος, η περίοδης ακτινοβολία στο δέρμα μας και στο πρόσωπο, απαραίτητα το καπελάκι, γιατί θα έχουμε και πρόωρη γύρανση αλλά και πολλές άλλες βλάβες που καμία φορά μπορεί να είναι και πολύ σημαντικές, μη αναστρέψιμες όσον αφορά το δέρμα. Άρα λοιπόν τις ημέρες του καλοκαιριού τι πρέπει να κάνουμε? Η επιλογή των κατάλληλων ρούχων μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην αίσθηση της ζέστης αλλά και στην κατανάλωση ενέργειας. Λοιπόν, με επιστημονικές μελέτες, τα σωστά υφάσματα και η κατάλληλη εφαρμογή των ρούχων μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να αποβάλει αποτελεσματικότερα τη θερμότητα, μειώνοντας ακόμα και την ανάγκη χρήσης κλιματιστικού. Το BBC συγκέντρωσε συμβουλές ειδικών και τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για το τι πραγματικά πρέπει να φοράμε όταν η θερμοκρασία χτυπά κόκκινο και ναι, είμαστε στο κόκκινο. Οι περισσότεροι επιλέγουν λευκά ρούχα το καλοκαίρι επειδή αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία σε αντίθεση με τα μαύρα που απορροφούν περισσότερο φως. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η θερμότητα δεν προέρχεται μόνο από τον ήλιο αλλά και από το ίδιο μας το σώμα. Τα λευκά υφάσματα αντανακλούν και μέρος της θερμότητας που εκπέμπει ο οργανισμός, ενώ τα μαύρα μπορούν να την διαχέουν ευκολότερα προς το περιβάλλον. Οι Βεδουίνοι λένε εδώ και αιώνες φορούν μαύρες φαρδιές ρόμπες ακόμα και στην έρημο. Επιστημονική έρευνα έδειξε ότι όταν τα ρούχα είναι αρκετά φαρδιά, η διαφορά ανάμεσα στο λευκό και το μαύρο είναι πολύ μικρότερη από όσο πιστεύουν. Ο αέρας κυκλοφορεί ανάμεσα στο ύφασμα και το σώμα λειτουργεί σαν φυσικός αερισμός, απομακρύνοντας τη θερμότητα. Αντίθετα, τα στενά ρούχα παγιδεύουν τη θερμότητα, δυσκολεύουν το φυσικό μηχανισμό δροσισμού και γενικότερα δημιουργούν πολλά θέματα. Το ύφασμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην άνεση κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Γι' αυτό λοιπόν οι ειδικοί προτείνουν λινό, λεπτό βαμβάκι με τάξη, σύγχρονα αθλητικά υφάσματα που απομακρύνουν γρήγορα την υγρασία. Ενώ θεωρείται από τις καλύτερες επιλογές, οι ίνες του επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί εύκολα, το βαμβάκι απορροφά τον υδρότα, αργεί να στεγνώσει, κάτι που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και έντονη υγρασία. Τα συνθετικά υφάσματα νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στα αθλητικά απομακρύνουν, έτσι λένε, την υγρασία, στεγνώνουν γρήγορα και συχνά συγκρατούν περισσότερες οσμές. Βραχείτε για να δροσιστείτε, λένε οι επιστήμονες. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους δροσισμού είναι να βρέξετε ελαφρά τα ρούχα ή ένα μαντίλι. Καθώς το νερό εξατμίζεται, απορροφά θερμότητα και το σώμα μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος. Στην αρχή εφαρμόζεται και τις δροσερές πετσέτες, τα ελαφρώ νοπά ρούχα που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι σε χώρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και υπάρχουν βέβαια και τα έξυπνα υφάσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Τι είναι αυτά τα έξυπνα υφάσματα? Πάντως οι καλύτερες συμβουλές για τον καύσωνα, είπαμε, φαρδιά, ελαφριά ρούχα, λινό λεπτό βαμβάκι, αποφεύγουμε τα στενά για να μπορεί να αναπνέει το σώμα. Είπα και πριν, βρέχουμε μαντήλι, μειώνουμε όσο γίνεται τα πολλά στρώματα ρούχων, αυτά τα layers που κάνουν οι γυναίκες. Σε υψηλές θερμοκρασίες, για να έχουμε μείωση χρήσης κλιματιστικών, εξοικονομώντας ενέργεια και περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έρχονται δύσκολες μέρες για το περιβάλλον μας. Και λένε ότι αν βράδυ δεν θέλετε κλιματιστικό, βρέξτε ένα μαξιλάρι καλά με παγωμένο νερό, βάλτε το εκεί στη ρίζα που είναι το ανοιχτό παράθυρο, η σίτα του παραθύρου. Θα αρχίσει με το αεράκι, το βοριαδάκι που έχουμε, έστω και λίγο τις βραδινές ώρες, το μαξιλάρι να βγάζει αυτή την δροσιά, τη δροσιά του παγωμένου νερού. Αν δεν έχουμε κλιματιστικό, μπορούμε να κάνουμε αυτό το κολπάκι και να κοιμηθούμε επιτέλους κάποιες ώρες, εννοείται και χωρίς κουνούπια. 11 και 30, φίλοι μου, πόσα άλλα έχω να σας πω. Να προσέχετε όμως τα συνθετικά φτηνά ρούχα από κινέζικα καταστήματα, τα πολύ φτηνά, γιατί δημιουργούν πολλές μυτικίασεις και πολλά άλλα θέματα υγείας, ειδικά στις γυναίκες, αυτά τα στενά κολάν που βλέπω φοράτε πρωί και το μπουστάκι και τρέχετε έτσι στην παραλιακή μας για να γυμναστείτε. Αν δεν είναι καλής ποιότητας, τα έξυπνα υφάσματα που είπαμε, τα αθλητικά να είναι ακριβά υφάσματα καλά, θα έχετε πρόβλημα. Σας αφήνω για λίγο, δεν θα αργήσω πολύ και επιστρέφω εντάχει, γιατί τα έχω όλα στη σειρά. Τι να πρωτοπούμε σήμερα, πείτε μου, στείλτε μου κι εσείς έτσι μηνυματάκια. Αλεξάνδρα Χαροχέρη, θα μιλήσω έτσι και θα απαντήσω, θα συζητήσω με όλους σας. Γιατί τα καλά έρχονται και τα όμορφα. Υπενθυμίζω, μέχρι τις 2 παρεούλα, εγώ δεν θέλω να φύγετε, και αν φύγετε βάλτε μας το αυτοκίνητο, και αν δεν μπορείτε από το αυτοκίνητο έχουμε και τα ακουστικάκια και μέσω ίντερνετ radiosamos.gr, έτσι μας ακούτε. Έρχομαι αφού κάνω και εγώ ένα δεύτερο καφεδάκι και πιω και το νεράκι μου και μετά την πορτοκαλίδιτσα μου.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
3: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
3: βαψίματα,
2: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
3: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίγκλ. Γιατί αξίζει.
12: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

καφεδάκι. Εσείς, ναι, κάντε την παραγγελία σας τώρα. Πλεζίρ. 89, 7 και 5. Σταματήστε εκεί, παραλιακά. Έχει χώρο. Απέναντι είναι και το πάρκινγκ του Βαθιού. Πάντα γεμάτο, βέβαια. Δεν το συζητώ, ειδικά τις πρωινές ώρες, παιδιά, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Κάνεις το σταυρό σου να βρεις να παρκάρεις. Εκεί η πόλη, ενώ έχει πάρα πολύ ωραία καταστήματα καφέ και στην παραλιακή και δροσερά και όμορφα, εννοείται ότι υπάρχει μια δυσκολία στο που θα παρκάρουμε για να μην λάβουμε και μια κλίση για παρεμπόδιση κυκλοφορίας. Γιατί ξέρετε, τώρα οι κλίσεις κόβονται όχι μόνο γιατί υπάρχει σχετική ένδειξη, απαγορεύεται η στάση στάθμευση. Κόβονται έτσι για την πλάκα. Έτσι για λίγο έμεινες, έβαλες αλάρμ, εμπόδισες κάποιον κάπου. Βέβαια ο κακός χαμός στην παραλιακή αλλά και από το μέσο δρόμο. Έτσι από τον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι Τέρμα, εκεί που είναι το Βεζινάδικο Μολόρατο. Εχθές τουλάχιστον 2-3 κόντυψαν να μας κάνουν καβάλα. Ο κόσμος οδηγεί σαν τρελός, η ζέστη. Δεν βλέπει πού πάει. Περνάει από μπροστά σου για να παρκάρει ενώ είσαι μέσα στο δρόμο. Κυριολεκτικά αν δεν είχε σταματήσει, θα σε έκανε καβάλα. Τους κοιτάς, δεν σε κοιτάνε. Είσαι αγριεμένοι, αδιαφορούν. Ούτε μια συγγνώμη. Προσοχή να οδηγείτε με ασφάλεια. Σας είπα, υπάρχει μια παραφροσύνη. Δεν ξέρω αν φταίει η ζέστη, δεν ξέρω αν φταίει το άγχος, τα προβλήματα. Πάντως είναι γεγονός, όπου θέλει ο καθένας πάει και όπου θέλει σταματάει. Γι' αυτό σας είπα, ιδανικός χώρος έτσι για να πάρετε και το καφέ σας στο ποτηράκι στην παραλιακή λεωφόρος Θεμιστοκλής Οφούλη, ακριβώς δίπλα από την ποτοπία Φραντζέσκος. Πλαζίρ. Απόλαυση δηλαδή. Ανανεμένο, ωραίο. Όπως θέλω να απολαμβάνουμε και τα Σαββατά μας, ξεκινάμε δυνατά, θέλουμε να ακουγόμαστε δυνατά όπου και αν είστε. Είπαμε, ντυθείτε δροσερά. Θέλουμε να απολαύσουμε πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά όλο αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά μέχρι και το 15 Αύγουστο είμαστε στο κόκκινο έτσι κι αλλιώς. Αλλά και σε επίπεδο επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Είδατε, η χώρα μας καίγεται κάθε καλοκαίρι. Ανίποτες έτσι, καταστροφές, ζημιές, σπίτια, άνθρωποι να χάνονται. Πυροσβέστες στη στιγμή της μάχης. Ζωάκια εγκλωβισμένα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα συζητήσουμε. Αλλά κυρίως ένα περιβάλλον στάχτη με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις επιπτώσεις περιβαλλοντικές. Εμείς έχουμε συνειδητοποίηση, έτσι. Έχουμε μάτια όχι 2, όχι 4, 1014. Αν αντιληφθούμε το παραμικρό, αμέσως ειδοποιούμε πυροσβεστική αστυνομία ό,τι βρούμε μπροστά μας. Παίρνουμε τηλέφωνο και το 100 ακόμα. Αν σταματήσει το μυαλό, 166, αμέσως το ασθενοφόρο, ό,τι θέλετε πάρτε. Φτάνει να προλάβουμε το κακό. Έτσι να γελάσουμε και λιγάκι. Ο πιο αισιόδοξος τρόπος να παρουσιάσουμε μια σκληρή πραγματικότητα. Το είπαμε και πριν, αυτό είναι η σάτυρα.

0: φιλικά και όμορφα φιλάκια δώσαμε στους καρλουβασίτες, στα καρλουβασάκια μας, τα υπέροχα, τα περιποιημένα. Και επειδή προσέχουμε, όπως είπα πριν, για να έχουμε πάνω απ' όλα, προσέχουμε όχι μόνο, όπως είπα, την υγεία μας και το περιβάλλον γενικότερα, προσέχουμε και τα ματάκια μας καθ' όλη την καλοκαιρινή έτσι περίοδο, αλλά και όλο το χρόνο. Προσέχει. Παραμένουμε λοιπόν Καρλόβαση, πάμε στον εμπορικό δρόμο να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας επαγγελματία και φίλο, τον κύριο Καβάδα, οπτικά Καβάδας. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Τριαντάφυλλε? Καλημέρα, χρόνια πολλά λόγω των ημερών.
1: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και αν είχατε και ορτάζοντες. Πάμε τώρα και για το 15 Αύγουστο. Μόνο ευχούλες μπορούμε να δίνουμε και χαρά να έχουμε. Και βέβαια καλωσορίσματα στους επισκέπτες μας. Πώς τα βλέπετε εδώ στο Καρλόβαση? Έχουμε κίνηση από σαμιώτες μας, ήρθαν οι απόδημοι.
1: Ήρθανε κυρίως εγχώροι τουρίστες οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα και έρχονται. Οι περισσότεροι του εξωτερικού, κυρίως από Αυστραλία και Αμερική, λόγω της κατάστασης που έχει γίνει με τον πόλεμο και με τις πτήσεις, με τις ανταποκρίσεις, δεν έχουν έρθει πάρα πολύ.
0: Ναι, το αντιληφθήκαμε και εμείς αυτό. Ότι ήταν δύσκολα φέτος τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι και οικονομικοί λόγοι. Ακόμα και οι φίλοι μας στη Γερμανία έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα, λέει, στενεύονται πάρα πολύ. Έχουν έτσι αλλάξει τα δεδομένα, λέει, στενεύονται πάρα πολύ. Έχουν έτσι αλλάξει.

0: και κατά πόσο ξοδεύει ο τουρίστας που θα έρθει στην τοπική αγορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα all inclusive δεν βοηθούν τόσο την τοπική αγορά, γιατί ο τουρίστας που έρχεται τον βολεύει και κάνει όλα τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, για παράδειγμα. Εμείς θέλουμε τουρίστες οι οποίοι έρχονται και θα κάνουν και μια βόλτα στην αγορά, θα ψωνίσουν, θα φάνε εκτός ξενοδοχείου. Αυτό νομίζω λείπει πολύ από τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται φέτος κυρίως και στην αγορά του Καρλοβάσου, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει και μέσα Αυγούστου. Έτσι, δηλαδή το καλοκαίρι δεν είναι πολύ ακόμα, να είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος.
1: Ναι. Η ενεργειακή κρίση, όπως είπατε, ο πόλεμος, όλα αυτά, η οικονομική κρίση που περάσαμε και πιο έντονη και επισητιστική κρίση ακόμα από πέρυσι πρόπερυσι, επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία των ανθρώπων.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα και την προσωπικότητά μας, λένε οι επιστήμονες. Και
0: ακριβώς.
1: Βέβαια αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι η μεσαία τάξη.
0: Πάντοτε. Και ξέρετε, δεν είναι τις παλιές εποχές, ο κόσμος έβγαινε, κυρίως οι Έλληνες και οι ντόπιοι βγαίνανε, είχαν χρήματα, βγαίνανε να ξοδέψουν. Τώρα, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο και περισσότερο για μια οικογένεια που έχει και παιδάκια να βγει. Γιατί το παιδάκι δεν ξέρει μόλις δικά θα το ζητήσει κτλ.
1: Και πού να κάθεται τώρα ο γονιός γονατισμένος, όπως λέει και η μέθοδος Μοντεσόρη στα γόνατα, να συζητάει με το παιδί με στη ζέστη και με στο δρόμο, για ποιο λόγο δεν γίνεται να τα έχει όλα.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο θέμα. Ναι, δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση και στην ψυχολογία του γονιού, αλλά και όλων γενικότερα των επισκεπτών. Και εγώ παρατήρησα ότι πολλοί Έλληνες ακόμα και σε μιώτες δεν ήρθαν. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο και στο Βαθύ. Αν να καθίσουν δηλαδή μέχρι το 15 Αυγουστό, και είναι γεγονός ότι έχουν κατά πολύ μειωθεί οι μέρες των διακοπών των δικών μας ανθρώπων, των Ελλήνων.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτοί που έτσι πλήττονται περισσότερο είναι οι Έλληνες. Τώρα οι ξένοι κάνουν όλο το χρόνο το προγραμματισμό τους, έστω για να έρθουν 10-15 μέρες στη Σάμο, μία εβδομάδα, να δουν τα δρόμενα, Πυθαγόριο, Κοκάρι. Έτσι, το λαχταράει η ψυχή τους αυτό, το θέλουν, το έχουν μάθει.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, θα στηριθώ το οτιδήποτε, αλλά θα πάω αυτές τις μέρες. Τώρα, οι Έλληνες έχουν ένα θεματάκι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν μειώσει κατά πολύ την ποιότητα.
0: Έχουν μειώσει πάρα πολύ.
1: Όχι μόνο των διακοπών, αλλά και της διαβίωσης.
0: Ακριβώς. Και κοιτάει ο καθένας τα βασικά περισσότερα, που είναι το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα του, το ενοικιό του, και μετά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, όπως και τα ρούχα, παπούτσια, γυαλιά, είναι ήδη πολυτελείας πλέον.
1: Έγιναν ήδη πολυτελείας, αλλά όμως, κύριε Καβάδα, λέγανε ότι, ποιοι το λένε, και κάποιοι φιλόσοφοι, ότι το περιττό είναι που ομορφαίνει τη ζωή καμιά φορά. Είναι το αλάτι δηλαδή της ζωής. Και οι διακοπές αυτό το νόημα έχουν από ψυχολογικής άποψης, ότι ο άνθρωπος πάβει να σκέφτεται τα πρέπει, το τι έχω ανάγκη μόνο τα απαραίτητα, λογαριασμοί, δουλειά, τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο, μια έτσι κατάσταση που δημιουργεί άσχημα συναισθήματα και υπερδιεγείρει τον εγκέφαλό μας και τον καίει κυριολεκτικά μέσα σε αυτά τα προβλήματα της διαβίωσης. Λέει, να φύγω, να μείνω μία εβδομάδα, 10 μέρες, να μην σκέφτομαι απολύτως τίποτα. Μόνο να κόβω βόλτες και, γιατί όχι, να ψωνίζω και ό,τι μ' αρέσει. Έτσι δεν το χρωστάω στον εαυτό μου ένα δώρο?
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό έγινε και το Open City σε εσάς, στο Καρλόβαση, και εμάς η Λευκή Νύχτα, για να μπορεί ο κόσμος με σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές να απολαύσει και κάτι που θα του δώσει χαρά. Και τα υλικά είναι απαραίτητα. Πήγε καλά το Open City?
0: Είχε κόσμο, αλλά λόγω και της μειωμένης
1: αγοραστικής δύναμης.
0: Δεν ψώνησε τόσο πολύ φέτος. Είχε κόσμο, αλλά κάθε χρονιά δεν εξαρτάται από τον εμπορικό σύλλογο.
1: Τον εκάστοτε.
0: Ακριβώς. Είναι να μπορέσει με διάφορες ενέργειες να φέρει κόσμο. Και πέρα δεν μπορεί να ξέρει αυτός ο κόσμος τι έχει στο πορτοφόλι του και τι θα
1: πει. Ναι, τι σκέφτεται να κάνει, γιατί μπορεί να λειτουργήσει και παρορμητικά, αν δει κάτι εκείνη την ώρα που του αρέσει.
0: Ακριβώς.
1: Ή τον συμφέρει, μπορεί και όχι. Πάντως σημασία έχει ότι γέμισε το Καρλοβασάκι.
0: Ναι.
1: Όλοι οι δρόμοι. Και εννοείται ότι και έφαγαν και ήπιαν, γιατί τα κεράσματα ήταν πλούσια, έτσι παρευρέθηκα κι εγώ λίγο, ακριβώς, και δεν χρειαζόταν ακόμα και ο πιο έτσι απλός άνθρωπος, ακόμα και ο καθένας που ζωρίζει.

0: Ευχαριστίζεται λιγάκι να διαθέσει για την ψυχαγωγία του, να περάσει καλά τουλάχιστον, να ξενιάσει λίγο. Πέρασε κάποιες ώρες ξενιασιάς. Παντού μουσική, μεγαφωνικές, έγινε μια προσπάθεια από όλους σας. Ήσασταν και παλιά πρόεδρος εμπορικού συλλόγου, γι' αυτό και μιλούσαμε για το τι γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια, μιας και κάναμε αναφορά στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία στην αρχή μιλώντας, θα μας μείνουν αξέχαστες οι καλοκαιρινές ημέρες, παλιές εποχές, τώρα μιλάμε 20 χρόνια πίσω, όπου το Καρλόβας ήταν κέντρο διασκέδασης, όπως και το Πυθαγόριο και το Κοκάρι αρκετά καλά. Με ωραία καταστήματα, δίπλα στη θάλασσα, παραντάζει, πώς λεγόταν εκείνο, το Παραντίσο.
1: Παραντίσο.
0: Ναι. Τι υπέροχο
1: μέρος. Υπήρχαν πολλά καταστήματα, δυστυχώς αυτό το πράγμα.
0: Ερχόμασταν τη μια νύχτα και φεύγαμε την επόμενη μέρα. Τόσο όμορφα ήταν. Η διασκέδαση ήταν στα ύψη. Υπέροχες επιχειρήσεις, χειμώνα καλοκαίρι, κλάμπινγκ, εκεί κινούνταν το χρήμα.
1: Εκεί κινείται το καλοκαίρι το χρήμα, βέβαια.
0: Κινόταν το χρήμα. Τώρα βέβαια και ο καθένας σκέφτεται να πιει και πάνω από ένα ποτό, γιατί η έλεγχη είναι πάρα πολύ σκληρή. Πάρα πολύ σκληρή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν και από την τροχιά ότι εντάξει, δεν θα σκοτώνεσαι και κάθε μέρα μέσα στο δρόμο. Αλλά ένα ποτάκι, δυο, ας τον άλλον να το πιει. Δεν είπαμε. Δηλαδή από ένα βαθμό και πάνω να υπάρχει έτσι μια σκληρή πολιτική, μια σκληρή αστυνόμευση.
1: Πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα πρόληψη.
0: Να υπάρχει δηλαδή μια ισορροπία. Με λίγο που θα πει ο άλλος δεν θα δημιουργήσει ατύχημα, στον να χαρεί τον άνθρωπο ή τον ξένο που έρχεται, να δουλέψουν και οι επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι επιχειρηματίες, όταν δεν μπορεί όλος να πιει ένα ποτό, έστω δύο.
1: Δύο με τρεις μήνες περιμένουν να δουλέψουν και αυτοί για να βγάλουν τα σπασμένα και να μπορέσουν να βγάλουν τα χειμώνα.
0: Ας έχει η τροχέα ένα ελεγκτικό χαρακτήρα, ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα, όταν δει κρεπάλι, ναι, κυριολεκτικά λες είναι δημόσιος κίνδυνος, θα του το πω. Θα πάρει το πρόστιμο, αλλά τώρα με το ελάχιστο να φοβάσαι να πιεις ένα ποτήρι μπύρα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει βρε παιδιά, πώς θα βγει και ο άλλος να χαρεί λιγάκι, να ξενιάσει. Δείτε το λίγο. Και επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα θέματα και έχουμε και πολύ ωραίες αναμνήσεις καλοκαιρινές από το νησί μας, την παλιά καλή εποχή. Όλα αλλάζουν όμως, βλέπετε. Ας έρθουμε τώρα στο κατάστημα οπτικών. Θυμήστε μου, πώς είναι η οδός. Υποκράτη Ζαΐμη. Μπερδεύω. Βλιάμου, Γοργύρα την έχω μάθει απ' έξω. Είναι και τώρα διαφωνώ μας. Βλιάμη, από εκεί, Υποκράτη Ζαΐμη, λοιπόν. Ο δρόμος με τα οπτικά. Και θέλουμε μία συμβουλή τώρα, γιατί τα ματάκια μας πρέπει να τα προσέχουμε σε τα ματάκια μας. Όχι γυαλιά από το περίπτερο, όσο φτηνά κι αν είναι.
1: Μια
0: πείτε μας δύο λόγια.
1: Να υπάρχει οπτικός πάντα στο κατάστημα, να είναι εξουσιοδοτημένος και πρέπει να προσέχουμε κυρίως στην Ελλάδα που έχουμε ήλιο όλο τον χρόνο, ότι πρέπει να φοράμε γυαλιά ηλίου και το καλοκαίρι και το χειμώνα και να προστατεύουμε το μάτι μας αυτήν την περίοδο ακτινοβολία. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, επειδή οι επιπτώσεις που δημιουργεί ο ήλιος στα μάτια μας είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε άμεσα. Το βλέπουμε με την πάροδο τον χρόνο. Θα πρέπει πάντοτε να προστατεύουμε τα μάτια μας. Γιατί όταν φτάσει να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, είναι μη αναστρέψιμο.
0: Δηλαδή μπορούμε να, αν έχουμε πρεσβειοπία, μοιοπία σε μικρό βαθμό, τώρα δεν ξέρω και άλλα που μπορεί να έχουμε αστιγματισμό και άλλες παθήσεις, ακόμα και γλάκωμα, μπορεί δηλαδή να ενταθεί το πρόβλημά μας με τα λάθος γυαλιά.
1: Βεβαίως, όπως συμβαίνει και σε όλα τα είδη, έτσι και στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα των οπτικών, είναι λίγο ακριβότερα αν θα βάλεις ένα καλό φακό ή αν θα βάλεις ένα καλό γυαλί ηλίου, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουμε με την υγεία μας.
0: Δηλαδή δεν μετράει να παίρνουμε το σκελετό γιατί μας αρέσει ένα γυαλί και μας κάνει πιο όμορφες.
1: Μπορεί να πάρουμε ένα σκελετό που μας αρέσει να το βρούμε από ένα τουριστικό κατάστημα ή από ένα περίπτωμα.
0: Α, αυτά με τα 5-10 ευρώ.
1: Ακριβώς. Να πάμε όμως σε ένα οπτικό κατάστημα να αλλάξουμε τους φακούς. Να βάλουμε φακό.
0: Εκεί μας έρχεται πιο οικονομικό από το να το αγοράσουμε τα γυαλιά με το σκελετό τους.
1: Ναι, γιατί πληρώνεις το φακό. Ουσιαστικά να λέγεται το φακό, αλλά να βάλεις ένα φακό ο οποίος είναι συγκεκριμένο. Έχει όλες τις πιστοποιήσεις και όλες τις εγγυήσεις.
0: Θα με πιστέψετε ότι δεν το ήξερα ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Να πάρουμε ό,τι γυαλιά έχουμε, τέλος πάντων που αγαπάμε και μας αρέσει ο σκελετός τους και μας πηγαίνουν και να βάλουμε καλής ποιότητας φακούς.
1: Βέβαια, γίνεται και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι δεν μπορούμε να διαθέσουμε ένα μεγάλο ποσό για να πάρουμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό.
0: Αν και υπάρχουν προσφορές σε αυτή την περίοδο και καλές εκπτώσεις, μπορούμε να πάρουμε το γελάκι που μας αρέσει. Τι είναι καλό το καλοκαίρι, ανοιχτόχρωμος φακούς ή σκουρόχρωμος?
1: σκουρόχρωμους και να κοιτάμε πάντα για να υπάρχει απορροφήση για τις UV και τις UVB ακτινοβαλίες και να κοιτάμε και να υπάρχουν πάντα στους φακούς που θα πάρουμε στα γυαλιά η UV 400. Να γίνει την πλήρης απορρόφηση. Όσο πιο σκούρος είναι ο φακός, τόσο καλύτερα για το μάτι.
0: Παίζει ρόλο και το χρώμα του ματιού.
1: Βέβαια, βέβαια. Όταν είναι ανοιχτή η κόρη, δέχεται περισσότερο ήλιο. Οπότε πρέπει να παίρνουμε σκουρόχρωμα.
0: Δηλαδή, όσοι άνθρωποι έχουν γαλάζια μάτια, ανοιχτό πράσινο, ναι,
1: δέχονται περισσότερο, βέβαια, δέχονται περισσότερο.
0: Πριν έχουν πιο εύκολα βλάβες.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε πρέπει να φοράμε σκουρόχρωμα γυαλιά.
0: Αχ, κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε το φακό μας. Τι διάρκεια ζωής έχουν τα γυαλιά?
1: Γύρω στα 3 χρόνια.
0: Γύρω στα 3 χρόνια.
1: Και μετά ουσιαστικά το φοράμε, δεν το φοράμε, είναι το ίδιο πράγμα. Έχει χάσει όλες τις ιδιότητες. Πρέπει, αν θέλουμε να κρατήσουμε το ίδιο,
0: μας είναι άχρηστα. Ναι. Ακριβώς. Επειδή τα λέτε πάρα πολύ ωραία και έχω και άλλες ερωτήσεις, η ώρα είναι 12. Να τα ξαναπούμε και άλλη φορά στο άρωμα γυναίκα. Να σας ξαναπάρω έτσι να τα συζητήσουμε τα ωραία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό 15 Αύγουστο, καλές δουλειές. Ναι, σας βρίσκουμε εύκολα, όπως είπατε, Ζαΐμι.
1: Υποκράτη
0: Ζαΐμι. Οπτικά Καβάδας θα το δούμε. Το κατάστημα εκεί είστε με τον αδερφό σας. Οπότε και να μιλήσουμε και για τα γυαλιά, έτσι, με παθήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε έτσι να κάνουμε σωστές κινήσεις.
1: Παθήσεις ματιά.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, 12 φίλοι μου, βάλτε το τέρμα.
2: Αγαπώ,
0: βάλτε το τέρμα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί, όπως καταλάβατε, προσδεθείτε.
2: Και βάλ το τέρμα.
0: Γιατί ξεκινάμε με τις

0: ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.
1: Έλα κοντά μου και κάτσε να κουμπώσω.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730 62 153.
5: See you at Corner.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: καλοκαιρινή διάθεση. Την καλησπέρα μου παντού. Αν ανοίξετε τώρα ραδιοφωνάκια, ελπίζω όχι ματάκια, και να μας ακούγατε από το πρωί με Αλεξάνδρα Χαροχέρη, Σάμος 102. Και ναι, σε αυτούς που χαμογελούν, πολλές πολλές καλησπέρες. Άνθρωποι που ξέρουν να περνούν καταιγίδες με μια ψυχή γεμάτη ήλιο, είναι αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι. Αν είμαστε αυτός μας, να ξέρετε, τα μπράβο έρχονται από μέσα μας και δεν είμαστε έτσι τυχαίοι. Κάνουμε δουλειά. Γιατί ξέρετε τώρα, αν δεν είμαστε εμείς ο εαυτός μας, τα αναζητάμε στους άλλους. Και αν δεν τα βρούμε, απογοητευόμαστε. Γι' αυτό σας λέω. Δύναμη, αισιοδοξία, τα καλύτερα έρχονται, μην μου απογοητεύεστε. Κουνάμε το κεφάλι μας, το ξέρουμε όλα αυτά, έτσι που βλέπουμε, που συμβαίνουν. Αυτή η χώρα η άμυρη και αυτό το νησί το πιο άμυρο, που είναι το ομορφότερο οικοπεδάκι στο πλανήτη, και το αξίζουν τα καλύτερα. Επειδή έχω επισκεφτεί το Πυθαγόριο ραδιοφωνικά και θα το ξανακάνω αν μου μείνει χρόνος σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για τη γιορτή του Σωτήρος, θέλω όμως να επισκεφτώ τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού και των διακοπών και το κοκαράκι μας. Γι' αυτό έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Δημήτρη Καζόγλου. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος, πρώην κοινοτάρχης, για πάρα πολλά χρόνια τις καλές εποχές στο Κοκάρι, δημοτικός σύμβουλος και για ένα διάστημα ακόμα και αντιδήμαρχος. Χαίρετε ακόμα μια φορά τα φιλιά μας και στο Κοκάρι. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Χρόνια
1: καλημέρα
0: πολλά.
1: Στους ακροατές σας.
0: Λόγω των ημερών.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Οδεύουμε για τη γιορτή του 15 Αυγούστου. Περάσαμε και την έτσι υπέροχη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα στο Κοκάρι. Δηλαδή κάθε χρόνο ο Ιούλιος, το τέλος Ιουλίου, είναι συνυφασμένο με τη μεγάλη γιορτή. Το διήμερο δηλαδή. Προς τιμήν του Αγίου Παντελεήμονα. Ναι. Εντάξει από κόσμο το Κοκάρι?
1: Δόξα τω Θεώ. Οι εποχές είναι να μιλάμε για καλά πράγματα, διότι ο κόσμος έρχεται να κάνει τουρισμό, να πάει στη θάλασσα, να ευχαριστηθεί. Αλλά καμιά φορά είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε και για πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Μας πιάνει και το παράπονο, βρε αδερφέ.
1: Ναι, γινόμαστε και λίγο κακοί.
0: Τι δεν είναι κακία. Η δουλειά μας είναι να αναδεικνύουμε τα ωραία, τα όμορφα, και εμείς μέσα από την ραδιοφωνική έτσι, αυτή ιδιότητα που μας δίδεται, το βήμα που μας δίδεται, το μικρόφωνο μέσα από ένα ραδιόφωνο, να λέμε τα ωραία, να περνάμε έτσι χαρά στον κόσμο και αισιοδοξία. Αλλά επειδή ο εχθρός λένε του καλού είναι το καλύτερο. Mm. Και όταν το καλύτερο έχει χαθεί και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρχίζεις και προβληματίζεσαι. Λες, βρε παιδί μου, τι φταίει. Κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Μου είχατε πει στο τηλέφωνο ότι τα προηγούμενα χρόνια η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονος ήταν αυτό το διήμερο πανηγύρι εκεί στο σχολείο, στον αύριο χώρο του σχολείου. Mm. Ερχόμασταν. Ναι. Βέβαια το πάρκινγκ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γεμίζει το Κοκάρι, έτσι δεν είναι? Δεν βρίσκεις με τίποτα δηλαδή να σταθείς. Ένα είναι αυτό. Και λες τώρα να πάω. Ναι, το θέλω πάρα πολύ και να λειτουργηθώ και να έτσι δω όλα αυτά τα όμορφα δρόμενα, το πανηγύρι. Απ' την άλλη υπάρχει αυτή η δυσκολία, αλλά ήταν τόσο εντυπωσιακό παλιά που μου λέγατε ότι είχατε και 2 και 3 καζάνια γιορτή. Έτρωγε και ο κόσμος.
1: Γινόταν κάπως διαφορετικά. Είχαμε πιο λίγο κόσμο, όχι όσο πιάνει τώρα.
0: Ήταν πιο πολύ ντόπιοι και σαμιώτες δηλαδή.
1: Πάντα έπιανε κόσμο το πανηγύρι. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Σάμου, είναι το Κοκάρι.
0: Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα, ναι.
1: Ιουλίου, ναι. Και μπορούσαμε τότε, ήμασταν κοινότητα, κάναμε και γιορτή, κάποια καζάνια γιορτή. Ήταν λίγο πιο παραδοσιακό από ό,τι είναι σήμερα, μπορώ να πω.
0: Πιο παραδοσιακό.
1: Όχι όμως ότι είναι άσχημα σήμερα, διότι τα παιδιά δουλεύουν, προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν να ευχαριστούν τον κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Απλώς ήμασταν πιο χωριό, πιο απλή, πιο...
0: Πιο σάμος.
1: Άλλη φυσιογνωμία.
0: Ναι, ναι, πιο κοκάρι. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τώρα, από το σύλλογό σας, εγώ προσπάθησα να συνομιλήσω και με τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου και με άλλα άτομα που είναι στο ΔΣ, ακόμα και με τον καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε το κοκάρι, το σήμα του κοκαρίου, το κρεμμυδάκι αυτό, με τα φύλλα μέσα που είναι, που το έχουν φωτογραφίσει, το έχουν αγαπήσει και οι ξένοι, αλλά... Άλλοι δεν είχαν χρόνο λόγω του ότι το κοκάρι, οι περισσότεροι έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και τώρα καταλαβαίνετε. Είναι ζωντανή εκπομπή, είναι εποχή τέτοια. Ναι. Σερβίρουν οι άνθρωποι, κλείνουν τα δωμάτια τους. Δεν μπορούν δηλαδή να αφιερώσουν χρόνο ραδιοφωνικό. Ουδέ καλλιτέχνης βέβαια νόμιζες ότι του είπα ότι ήθελε να σκοτώσω τη μάνα του και τον πατέρα του όταν άκουσε ότι θα μας μιλήσει για το, για το φιλοτέχνημα αυτό που δημιούργησε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έπαθε σοκ. Δηλαδή δεν πειράζει να είναι καλά, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους στο ραδιόφωνο. Μιλάμε σαν πίνουμε μαζί ένα καφεδάκι και τα λέμε έτσι απλά τα πράγματα, αν έχει χρόνο άλλος, γιατί όχι. Να του πούμε και τα μπράβο, μπράβο. Και συνδυάζουν και ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα εκεί πάνω από το κορυφή του Κρεμμυδιού και έχουμε πολύ ωραία εικόνα. Έχει το κοκάρι μας το σήμα του πλέον.
1: Θα ήθελα εγώ να σας πω κάτι για τα πάρκινγκ.
0: Πάμε στα πάρκινγκ. Ναι.
1: Ευτυχώς ο πρόεδρος είδε τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, από ό,τι θα μπορούσε.
0: Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Χρήστος Χατζηλιάς. Ο οποίος έχει μία δυναμία να συνομιλήσει μαζί μας. Δεν πειράζει, την αγάπη μας. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είδε τα πράγματα πως είναι στο κοκάρι. Έκλεισε ένα πάρκινγκ μικρό και τελικά κατάφερε να βρει τρία χωράφια να ανοίξουμε μέσα στον κάμπο. Οπότε φέτος δεν πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα πάρκινγκ στο κοκάρι.
0: Έχει χώρο. Έχει
1: χώρο.
0: Όσες φορές ήρθαμε, βρήκαμε. Δηλαδή, να λέμε δηλαδή, τώρα τα πράγματα.
1: Δεν έχουμε εκεί το πράγμα που είχαμε. Γιατί μπορεί να χάσαμε, ας πούμε, ένα στρέμμα ή χίλια τετραγωνικά χωράφι, αλλά βρήκε άλλα τρία πίσω. Δηλαδή, πιστεύω ότι το κοκάρι το 99% έχει λυθεί το θέμα του πάρκια αυτή τη στιγμή. Οπότε, έχουμε κάτι καλό και πρέπει να το πούμε κι αυτό, έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα. Ναι, έχουμε, να το πούμε.
1: Και κάτι άλλο. Να ξεκινήσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ήθελα, επειδή δεν μου δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τον Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη, από τον καιρό που γίνανε σεισμοί μέχρι σήμερα, πως όσο έτρεξε το λιμάνι στο Κοκάρι. Αυτή είναι άλλη μια επιτυχία. Δηλαδή, ένα καταστραμμένο λιμάνι, με τόσες δυσκολίες τις οποίες υπήρχαν, αυτά τα πράγματα να γίνουν μέσα σε 2-3 χρόνια. Και να τελειώσει αυτό το. Δεν φανταστείτε, ερχόταν ο κόσμος και να έλεγε ένα λιμάνι βουλιαγμένο τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό. Είναι
0: τώρα
1: και αυτό
0: λέτε για το ακραίο σημείο που είναι ο Μόλος, έτσι.
1: Ναι, ο Μόλος,
0: από τον Ταρσανά δηλαδή κάτω.
1: Κάτω στο Μοσχονή.
0: Στο Μοσχονή, φίλοι μου, είναι το σημείο του Κοκαρίου που έχει και τα σπίτια πάνω. Αυτό το ωραίο σπίτι, έτσι. Έχει ένα ωραίο σπίτι. Ανεβαίνουμε τα σκαλάκια, βγαίνουμε μετά στη μικρή παραλία που είναι οι Βαρκούλες και μετά πάμε προς Ταρσανά. Που, κύριε Δημήτρη μου, θεωρείται από τα πιο ωραία σημεία στον κόσμο. Κι όμως τα δύο κολπάκια και τα σκαλάκια που ενώνουν. Τον Ταρσανά δηλαδή. Και το Μοσχονίς αυτό που λέτε θεωρούνται από τα πιο ωραία σημεία στον πλανήτη.
1: Είναι αυτό το σημείο του οποίου μας έβγαλε το πρώτο χωριό στην Ευρώπη.
0: Το ωραιότερο χωριό στην Ευρώπη.
1: Ναι, το ωραιότερο.
0: Παραθαλάσσιος οικισμός.
1: Μάλιστα το λέγανε το ωραιότερο διαμάτι της Ευρώπης. Έτσι το είχαν αποκαλέσει.
0: Ναι, και παλαιότερα θυμάμαι το 2013 ήταν, έκανα εκπομπές, ένα τουριστικό, έτσι, ένας τουριστικός οδηγός, τουριστικό περιοδικό, το είχε αναδείξει το κοκάρι στους 13 πιο όμορφους προορισμούς στον πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα βάρος, δεν είναι,
1: μεγάλο.
0: Για την σαμιακή μας, έτσι, κοινότητα και για εσάς κυρίως που ερευνείτε.
1: Γι' αυτό θα πρέπει αυτό το σημείο εκεί να έχει μια ειδική μεταχείριση κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί σε αυτό το σημείο δεν παίρνει λάθη.
0: Δεν σηκώνουν λαθασμένες ενέργειες.
1: Εμείς το σημείο εκείνο το βρήκαμε με ένα αυλάκι να τρέχει λίματα. Και μετά βγάλαμε 120 εκατομμύρια, το οποίο αρχίσαμε, το σκάψαμε όλο, βγάλαμε τα λίματα όλα από εκεί που υπήρχαν, τα στείλαμε έξω.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ποια εποχή, το πριν το 2000, όπου το χρήμα έρε...
1: όταν εγώ ήμουν πρόεδρος, μόλις, από τη στιγμή, μόλις γίναμε αυτή η επισκευή εκεί πέρα, που κατασκευή βασικά ήταν, έγινε την πρώτη τετραετία του Φίλιππα του Πετρούσκα.
0: Επιφίλη του Πετρούσκα, αυτό ήθελα να πω.
1: Όταν εγώ ήμουν πρόεδρος.
0: Ναι, ναι. Εκεί γύρω στο 2000 λοιπόν.
1: Κάπου 120 εκατομμύρια.
0: Ξανά ήταν, ναι.
1: Τα ρίξαμε εκεί. Ήταν
0: ο Καποδίστριας τότε.
1: Ναι, ναι, ο Καποδίστριας.
0: Ήτανε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν χρηματοδοτήσεις έπεφταν και αξιοποιούνταν. Λέβαια, υπήρχαν και χρήματα.
1: Και πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Γιατί την εποχή εκείνη, την πρώτη τετραετία εκείνη που ήμουν πρόεδρος, με μια πρόταση που έκανα προς τον Δήμαρχο, αγοράστηκε και ο Αριστάρχης από πάνω. Αυτό που είναι το 5x5, 18,5 στρέμματα, 148 εκατομμύρια.
0: Δεν είναι όμως αξιοποιημένο, νομίζω.
1: Όχι. Όχι.
0: Εγώ βλέπω εκεί, εγκατάλειψη, εικόνα εγκατάλειψης.
1: Εκεί γίνανε λάθη. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί επί προεδρίας μου το αγόρασα.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα υπόλοιπα όλα, τι να πω, θα πω κάποια άλλη φορά.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο Μοσχονίσι που είπατε και στο λιμάνι. Είπατε ότι δεν είναι όμως και ομόλος. Τον θεωρείται ιδιαίτερα όμορφο, περιποιημένο ή εντάξει, έτσι πρέπει να είναι.
1: Νομίζω ότι
0: ξέρω.
1: Θέλει, αυτό,
0: θέλει, δεν θέλει.
1: Πρέπει,
0: μια νοστιμιά δεν τη θέλει.
1: Πρέπει,
0: εγώ βλέπω ένα ξέρω τσιμέντο, έτσι.
1: Ούτε.
0: Αλλά είναι προς τιμήν των επιχειρηματιών που είναι σε εκείνο το σημείο, εστίασης, σύντησης και πανσιών, που έχουν πολύ όμορφα λουλούδια, έχουν στολίσει ωραίες γλάστρες και είναι ένας μικρός παράδεισος και καθαρό. Τώρα το σημείο που είναι οι βαρκούλες, το μικρό κόλπος που βλέπουν, κολυμπούν και παιδάκια, πάνε γονείς τα παιδάκια τους, γιατί εκεί είναι ένα επίνεμο μέρος, δηλαδή δεν έχει ποτέ φουρτούνα. Είναι ένα κολπάκι που μπορεί να κολυμπήσει κανείς με ασφάλεια. Το βάλει τα παιδάκια του, γιατί ας έχει και βάρκες και σκηνιά, δεν πειράζει. Και εγώ έχω κάνει μπάνια εκεί πολλές φορές. Μου αρέσει. Αλλά δεν μυρίζει, μυρίζει άσχημα εκείνο το σημείο, κύριε Δημήτρη.
1: Εκεί θέλει διπλή καθαριότητα.
0: Δεν την έχει αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι οι κάτοικοι που ζουν εκεί, η κοινότητα, όλοι εμείς θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ περισσότερο από όσο είναι σήμερα.
0: Τι πρέπει να κάνει δηλαδή τώρα ο αρμόδιος πρόεδρος?
1: Πιστεύω ότι δεν μπορώ να πω εγώ ακριβώς τους άνθρωπους αρμόδιους θα κάνουν. Τα ξέρουν όλα.
0: Τα ξέρουν. Γιατί γίνεται, δηλαδή μαζεύονται πολλά γατάκια εκεί σε εκείνο το σημείο μυρίζει. Εντάξει, τα ταΐζουν τα γατάκια αφού δεύουν εκεί. Παιδιά, μια βράδυ περάσαμε, εντάξει δεν ήταν. Η οσμή δεν ήταν για να καθίσεις. Και να ρεβάσεις δεν ήταν, παιδιά. Δείτε το λίγο. Θέλει προσοχή. Είναι το ωραιότερο σημείο, όπως είπαμε πριν, του Κοκαρία. Το ωραιότερο σημείο. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι θέλω να ρεμβάσω, να κατέβω εκείνο το σημείο που θυμίζει λίγο Σαντορίνη η κατηφόρα εκείνη.
1: Ακριβώς.
0: Θυμίζει λίγο Σαντορίνη. Ένα κομματάκι, βρε παιδιά, ένα ψυχείο, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραίο. Ας μην το έχουμε σε την έκταση που έχει τονίσει το συγκεκριμένο.
1: Να το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας για να μπορούμε να το διορθώσουμε.
0: Τα ακούν τώρα, πιστεύω να διορθωθεί, να καθαριστεί η παραλία, να καθαρίζεται. Δηλαδή και οι γείτονες να φροντίσουν να έχουν χώρους, ας πούμε. Τώρα επίσης το γιατί να το περιορίζει δεν γίνεται. Τέλος πάντων, κάτι να βρεθεί. Κάτι να γίνει, έστω και τώρα. Και μιας και μιλήσαμε για τις καλές εποχές όπου τα χρήματα έρεαν, έτσι. Ζούσαμε έτσι.
1: Μπορούσαμε, κάναμε δουλειές.
0: Και κάναμε δουλειές. Έκτοτε.
1: Είχαμε κάνει το βιολογικό. Εκείνη την εποχή, την τετραετία, έγινε τέλειος ο βιολογικός. Τον είχαμε αρχίσει από κοινότητα. Είχαμε πάρει τα οικόπεδα. Κάναμε τις μελέτες όλες. Εκείνη την εποχή κάναμε το βιολογικό 350 εκατομμύρια. Εκείνη την εποχή κάναμε το νερό από κοκάρι μπάνα. Άρα ξέρω εγώ περίπου 100 εκατομμύρια. Εκείνη την εποχή.
0: Κόπηκε η γραμμούλα. Ερχόμαστε, παιδιά, πίσω.

0: διώξτε τώρα να δείτε, ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά, θάλασσα όμως δεν τα κάναμε. Θέλω να πιστεύω καλά το πάμε. Κύριε Δημήτρη Καζόγλου, λέγαμε λοιπόν για το βιολογικό και όλα τα έργα που κάνατε τις καλές εποχές, όπου το χρήμα αέρε, το κρατικό χρήμα, είχαμε τα προγράμματα, είχαμε ΠΕΠ Βορείο Αιγαίο, είχαμε προγράμματα Θησέας, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, τι άλλο, τα πακέτα Ντελόρ και ανθρώπους που νοιαζότανε.
1: Και μας υποστηρίξανε, η αλήθεια είναι αυτή. Άνθρωποι οι οποίοι μας υποστηρίζανε, υποστηρίζανε το κουκάρι, όπως και όλες τις περιοχές, γιατί την εποχή εκεί δεν νομίζω ότι έγινε μόνο κάτι στο Κοκάρι.
0: Έγινε σε όλη τη Σάμμο.
1: Τουλάχιστον ήμασταν δήμος Ανατολικής Σάμμου πάλι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι το Άνω Βαθύ, θυμάμαι το Περτοβδό.
0: Μια συζήτηση από μόνη τη. Τι ωραία που ήταν, είπατε ότι είχαμε αστική συγκοινωνία. Λεωφορείο που πήγαινε πάνω Βαθύ, πήγαινε Νεάπολη, κατέβαινε Μαλαγάρι, μέχρι Καλάμη κάθε μέρα, όλη μέρα. Να εξυπηρετεί κόσμο. Ένα θέμα της αστικής συγκοινωνίας που δεν συνδέει όλη τη μέρα την περιοχή αυτή δυτική Σάμμο με ανατολική Σάμμο, ένα θέμα από μόνο του αυτό που θα έπρεπε Τσαμαδούλη, Μονάκια, όλες αυτές οι παραλίες, Τσαμπού, που είναι υπέροχες και δροσερές, σε αυτό το διάστημα να μπορεί ο επισκέπτης ανά μία ώρα να μπορεί να πάει να φύγει.
1: Κάποτε δεν είναι είχαμε ένα... τη μία ώρα, ναι.
0: Τα είχαμε, πείτε το.
1: Την είχαμε τη μία ώρα.
0: Τώρα δεν τα έχουμε.
1: Είχαμε μέχρι Τσαμαδού. Και χωρίς τα άλλα τα οποία πηγαίνουν μέχρι Καρλόβαση, υπάρχουν κάπου που γυρνάνε, δεν ξέρω από πού πηγαίνουν.
0: Ναι.
1: Εμείς πάντως είχαμε τακτική συγκοινωνία.
0: Μάλιστα, τακτική συγκοινωνία. Τι άλλο να θέλουμε,
1: Θυμάμαι κάποτε που είχαμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το λεωφορείο του Δήμου, το οποίο ξεκίναγε, αν δεν κάνω λάθος, από Παλιόκαστρο, Ανοβαθή, κατέβαινε κάτω, πήγαινε μέχρι νοσοκομείο. Και θυμάμαι, το είχαμε φτάσει, δεν θυμάμαι, ένα ψήφισμα είχε φτάσει μέχρι το κέντρο, είχαμε πει τότε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως, μέχρι Βαθύ, νοσοκομείο και πίσω, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το είχαμε
0: ψηφίσει. Και μου είπατε επίσης, μιλώντας στο τηλέφωνο, ότι ο βιολογικός έγινε, χρηματοδοτήθηκε, όπως και πάρα πολλά άλλα έργα, και δεν μυρίζει άσχημα το κουκάρι, αλλά έκτοτε δεν συντηρήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και όλη η βιολογική, και η Πυθαγορείο.
1: Έπειτα έμεινε στην τύχη του.
0: Έμεινε στην τύχη του.
1: Που το λέω,
0: και τι γίνεται τώρα, δηλαδή που λειτουργεί κανονικά. Πότε λειτουργεί, πότε δεν λειτουργεί.
1: Λειτουργεί. Από ό,τι ξέρω λειτουργεί, γιατί δεν υπάρχει οσμή. Και όταν δεν υπάρχει οσμή θα πει ότι λειτουργεί. Γιατί κάποτε ήρθε και ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το βιολογικό αυτό και μας φώναξε στην κοινότητα, να μας κάνει παράπονα ότι δεν είμαι κοινότητα εγώ, τώρα κάποιος δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόεδρος και είχε και ο ίδιος παράπονα ότι δεν συντηρείται το βιολογικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν έπεται ότι αν κάναμε κάτι τότε θα πρέπει να τα αφήσουμε σήμερα γιατί διοικούν κάποιοι άλλοι. Προς Θεού. Αυτά θα πρέπει να επισκευάζονται κάθε χρόνο και να είναι έτοιμα, όπως έτοιμα τα αντιοστάσια.
0: Ναι.
1: Έτοιμα τα πάντα, γιατί δεν λειτουργεί μόνο ο βιολογικός. Έχουμε άλλα 5 αντλιοστάσια.
0: 5 αντλιοστάσια.
1: Ναι, την εποχή εκείνη πήγε πάνω από 1 δισεκατομμύριο αυτό το έργο. Για να μαζέψουμε, το μεγάλο έργο ήταν να μαζέψουμε τα λίμματα ολόκληρο από το Κοκάρι και πάνω από τα ξενοδοχεία να πάνε στο βιολογικό.
0: Ναι.
1: Το βιολογικό ήταν 350 εκατομμύρια και αυτό το έργο ήταν 3 φορές πάνω. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα αφήνουν έτσι σήμερα.
0: Πού οφείλεται αυτή η εγκατάλειψη, κύριε Δημήτρη μου?
1: Δεν μπορεί το αντιοστάσιο μέσα, το κάθε αντιοστάσιο, να μην έχει 1 με 2 αντλίες.
0: Πού οφείλεται αυτή η εγκατάλειψη?
1: Δεν ξέρω πού οφείλεται, αλλά αυτοί οι οποίοι όλοι είναι υπεύθυνοι, αν συνεχίσει έτσι δεν θα πάμε καθόλου καλά.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θα πάμε καλά σε αυτό.
0: Δεν θα πάμε καλά.
1: Δεν θα πάμε στην αποχέτευση, δεν θα πάμε στα σκουπίδια που είναι μέσα στο κέντρο
0: κοκκαλιού. Ο Δήμος λέει χρήματα δεν υπάρχουν. Παλιά υπήρχαν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Εισπράττει από λιμενή.
1: Έχει προγράμματα.
0: Εισπράττει.
1: Έχει προγράμματα. Μπορούν να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα, να κάνουν σωστά τα τεχνικά του προγράμματα να εγκριθούν.
0: Έλλειψη ενδιαφέροντος δηλαδή. Έλλειψη ενδιαφέροντος. Γιατί άλλα μέρη, άλλοι δήμοι πάνε μπροστά και ανθίζουν. Γιατί λένε ότι τα μνημόνια είχαν ως αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη δυσπραγία την οικονομική και τα αποτελέσματα εγκατάλειψης και κακοτεχνιών, τα οποία βέβαια οι κακοτεχνίες τώρα δείχνουν έτσι το εύρος τους. Γιατί αρχίζουν και χαλάνε, όπως είπατε.
1: Εγώ βλέπω ότι όλη η Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
1: έγινε τουριστικό μέρος.
0: Ναι.
1: Τουριστική περιοχή.
0: Η Βόρεια Ελλάδα.
1: Η Νάμουσα, ναι, πάνω πού να σας πω, εκεί πάνω στα αρχαιοδρομικά κέντρα, όλα αυτά δεν γίνανε γιατί πήγε ο καθένας και το έκανε. Ήταν προγράμματα.
0: Πέσανε χρήματα. Μπράβο. Τα εκμεταλλευτήκαν αυτά τα χρήματα.
1: Είναι λοιπόν δυνατόν εμείς τα νησιά που πρωτοπορήσαμε στον τουρισμό να μένουμε πίσω σήμερα με αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα εδώ και να λέμε ότι πάμε καλά. Πώς πάμε καλά, από πού πάμε καλά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το επίπεδο αυτή τη στιγμή της ΣΑΜΟ όσον αφορά τον τουρισμό είναι ότι οι ξένοι μας κάνουν τη χάρη και έρχονται για να δουν μια βουκολική ζωή, ένα τοπίο που είναι 100 χρόνια πίσω σε σχέση με τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, σε όλους τους τομείς. Και επειδή η ώρα είναι 12:30, δεν σας αποδεσμεύω, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει και κάτι άλλο που και εγώ δεν το ξέρα και μου το είπατε. Μην φύγει κανείς σας, φίλοι μου. Σε 5 λεπτά επιστρέφω. Εντάξει, κύριε Δημήτρη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ευχαριστώ και εγώ.

0: FM στους 102.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
14: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Φίλοι μου καλή και εχθροί μου, καλησπέρα σας. Είμαστε η ωραιότερη παρέα ραδιοφωνικά εδώ στην καρδιά των διακοπών, με εξίσου καλεσμένους, υπέροχους, μοναδικούς. Και βέβαια μας ακούσατε πριν, Δημήτρης Καζόγλου, κύριος Δημήτρης, ο οποίος τι, εντάξει, είπαμε, πρώην κοινοτάρχης Κοκαρίου, δημοτικός σύμβουλος και για ένα διάστημα ακόμα και αντιδήμαρχος, γνώστης πραγμάτων αλλά και δημιουργός μεγάλων έργων. Αγαπάμε Σάμο, αγαπάμε το μέρος μας, το στηρίζουμε, το υποστηρίζουμε, γι' αυτό επιλέξαμε να μένουμε και εδώ. Και βέβαια εννοείται ότι θέλουμε τα καλυτερότερα για αυτό τον τόπο. Μιλάμε ανοιχτά, δεν μασάμε τα λόγια μας και μαθαίνουμε μόνο αλήθειες. Αυτό είναι το όρομα γυναίκας.
1: Να περιγράψω πώς μπορώ τόσες εικόνες.
0: Κύριε Δημήτρη μου, είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Εγώ και περιμένω.
0: Και περιμένετε και σας ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα. Ακούσατε και τη βόλτα που κάναμε στα καταστήματα του νησιού μας και αυτή έτσι αξίζει τον κόπο, έτσι δεν είναι? Ενισχύουμε, ενισχύουμε επιχειρήσεις. Και μας βάλατε, όπως τραγούδησε και ο συγχωρημένος ο Παντελίδης, πυρκαγιά, πυρκαγιά, και δεν τα αφήνουμε έτσι εύκολα. Πυρκαγιά μόνο στα λόγια και στη σκέψη και στο προβληματισμό και όχι επί της ουσίας. Μακριά από εμάς αυτά. Είδατε πόσο έτσι η Ελλάδα μας ταλαιπωρείται κάθε καλοκαίρι και φροντίζουμε το νησάκι μας που είναι καταπράσινο να το διατηρούμε και να το απολαμβάνουμε, γιατί αυτό έχουμε να προσφέρουμε τελικά.
2: Ακριβώς.
0: Μαζί με τον πολιτισμό μας.
2: Ακριβώς.
0: Πολιτισμός και ομορφιά φυσική, αυτά τα δύο. Και είχαμε μείνει στο σημείο του προβληματισμού, κατά πόσο μπορούμε και πώς μπορεί να συνεχιστεί έτσι να θεωρούμαστε ένα τουριστικό μέρος, να έχουμε ένα τουριστικό προϊόν χωρίς υποδομές. Αξιόλογες υποδομές.
2: Έχω τη γνώμη ότι αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο.
0: Εκεί είμαστε, εκεί είναι που καίει το θέμα.
2: Το δυσκολότερο σημείο είναι να κρατήσουμε αυτά τα οποία είχαμε.
0: Μα το θέμα δεν είναι μόνο να τα κρατήσουμε, κύριε Δημήτρη, να τα αναπτύξουμε.
2: Να τα αναπτύξουμε, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουμε δυσκολία και να τα κρατήσουμε ακόμα. Ακούστε να σας πω κάτι άλλο. Χθες ήρθε ένας άνθρωπος φίλος και μου είπε ότι υποβαθμίστηκε το δημοτικό σχολείο Κοκαρίου.
0: Όπως και άλλα δημοτικά σχολεία και όσο στο Παγόνδα και αλλού.
2: Όσο αλήθεια είναι, γιατί έχει γίνει, δεν γνωρίζω.
0: Ναι, και αλλού διαβάζουμε. Ναι.
2: Βρίσκω την ευκαιρία.
0: Και ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει βγάλει και δελτία τύπου ανακοινώσεις, μεγάλος προβληματισμός.
2: Δεν το γνώριζα.
0: Ναι,
2: το δημοτικό
0: ναι.
2: σχολείο Κοκαρίου.
0: Ναι.
2: Ήταν δύο θέσεις. Από τότε που πήγαινα εγώ σχολείο.
0: Ναι.
2: Όταν έγινα πρόεδρος, καταφέραμε να το κάνουμε 6 θέσεις.
0: Εξαθέσιο, ναι.
2: Με αποτέλεσμα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μου είπε κάποιος φίλος ότι ξέρεις Δημήτρη, το δημοτικό σχολείο που κάνατε τόσο αγώνα τότε, το κάνουν τετραθέσιο τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω να λυθεί, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν το έχω ψάξει.
0: Θα το δούμε.
2: Απλώς το κουβεντιάζω μαζί σας για να γνωρίζετε ακριβώς το τι έχει γίνει. Και κάτι άλλο ακόμα για το κουκάρι. Πριν μερικές μέρες, στο Πυθαγόρι έγινε μια... Εκεί μια
0: εκδήλωση
2: σκέντρωση εκεί,
0: ναι,
2: για τα
0: εκδήλωση.
2: 50 χρόνια του τουρισμού,
0: τουρισμού
2: στο νησί.
0: Πυθαγορείου, ναι.
2: Έτσι. Μιλούσαμε λοιπόν για το 1976 μέχρι το 2026, έτσι δεν είναι? 50 χρόνια.
0: Ναι, 50 χρόνια.
2: Δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, όχι.
2: Δεν ακούστηκε ότι μια κουβέντα για το κουκάρι. Το κουκάρι λοιπόν το 1976 είχε δύο μεγάλα ξενοδοχεία, το Venus του Κάρι Μπιτς, και πιστεύω ότι είχε περίπου τα 1000 δωμάτια κόσμο. Το Πυθαγόριο,
0: μάλιστα,
2: βεβαίως είναι πρωτοπόρο. Μαζί με το Κοκάρι όμως. Είμαι να απορρίσω ποιος έκανε αυτή την τελετή.
0: Για να λέμε τώρα την πραγματικότητα, την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Αυτό που είπα ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ότι έχουμε το πολυτιμότερο και το ομορφότερο οικοπεδάκι, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη.
2: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό? Η λέξη Πυθαγόριο, Πυθαγόρας,
2: ακριβώς,
0: ο Σάμιος, μπορούμε... Αρίσταρχος. Επίκουρος. Δεν υπάρχει μέρος στον πλανήτη που να μην ξέρει την ιστορία μας.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναός της Ήρας.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά.
0: Ήρα, η θεά των θεών. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα. Από ιστορία δηλαδή και μόνο.
2: Αυτά όλα εγώ τα βλέπω, τα πιστεύω, τα έχω ζήσει. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι ναι, ο τουρισμός ξεκίνησε όχι πριν 50, πριν 60 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αλλά ξεκίνησε παράλληλα με αυτό το ωραίο μέρος το οποίο είναι το Πυθαγόριο, με αυτή την ιστορία την οποία υπάρχει. Παράλληλα ξεκίνησε και ένας τόπος εδώ που δεν είχε μεγάλο όνομα. Λέγεται Κοκάρι. Αλλά είχε και αυτό πριν.
0: Ήταν ένα ψαροχώρι το Κοκάρι. Δειλά-δειλά λόγω της ομορφιάς του, ναι, άρχισε να αναπτύσσεται.
2: Ακριβώς. Είχε όμως και αυτό μία θέση στο ότι έβαλε ένα πετραδάκι στον τουρισμό που ερχόταν από το εξωτερικό για το νησί.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε λοιπόν να πούμε ότι ξέρεις το Πυθαγόριο, το τόπο ας πούμε, ξέρω εγώ εκεί πέρα, με την ιστορία του, με την τοποθεσία του, με όλα αυτά τα οποία είχαν κάνει οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι.
0: Ναι.
2: Να το διαφημίσουμε όσο μπορούμε. Παράλληλα όμως μπορούμε να πούμε ότι πριν 50 χρόνια υπήρχε και ένα ψαροχώρι.
0: Ήταν και ταρσανάς, ήταν και δημιουργία σκαφών, ήταν ένα ψαροχώρι. Έτρωγε ωραίο ψάρι, ήρεμο.
2: Είχε και ένα σέρφινγκ.
0: Ναι, είχε. Μετά.
2: Ναι, και αυτό προστέθηκε στον έτο τουρισμό.
0: Ναι. Ναι.
2: Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι δεν άκουσα μία κουβέντα. Δεν μιλάω ότι έπρεπε να διαφημίζουμε μας. Προς Θεού.
0: Ναι.
2: Είπα ότι δεν άκουσα μία κουβέντα. Ότι παράλληλα με το Πυθαγόριο, γιατί το τουρισμός ξεκίνησε. Πυθαγόριο Κοκάρι. Αυτό
0: αυτά τα δύο ήτανε. Μετά αναπτύχθηκε ο Μαραθώκαμπος, μετά η δυτική πλευρά.
2: Άρα λοιπόν, εγώ μιλάω το ότι μιλάω από παράπονο στο κάτω-κάτω, πάρω μέσα. Ότι έπρεπε να πούνε μία κουβέντα. Άνθρωποι που ήταν μαζί με εμένα, δημοτική σύμβολη που έχουμε θετήσει, έχουμε θετία μαζί στο Δήμο, ναι, ο Θεός και τα, ναι, υπόλοιπα όλα.
0: Ναι.
2: Σταματάω εκεί όμως, γιατί δεν θέλω να το επεκτείνω με το θέμα.
0: Τέλος πάντων, το εκφράζεται ως παράπονο,
2: ναι, ακριβώς,
0: και καλά πω, κάνετε.
2: Αυτά τα, ναι, δύο πράγματα έπρεπε να σας τα θυμίσω και να σας τα πω, όπως είναι το σχολείο και αυτό το θέμα των 50 ετών.
0: Ναι. Θέλατε μια ανάλογη εκδήλωση δηλαδή και στο Κοκάρι, όπου θα έτσι αναδειχτεί η ιστορία του, η εξέλιξή του.
2: Έχει ευθύνες ο Δήμος. Δεν μπορεί να μιλάει για το ένα και να απορρίπτει το άλλο.
0: Ναι.
2: Έχω αυτή τη γνώμη.
0: Και είναι και ένα μέρος που... Ναι, είναι και ένα. Θεωρείται παγκόσμια κληρονομιά το Κοκάρι, έτσι δεν είναι, στην UNESCO, δεν ανήκει. Δεν είναι τυχαίο αυτό, από τα προστατευόμενα ωραιότερα μέρη του κόσμου, να το πούμε έτσι.
2: Αυτά είναι
0: κάπως
2: για μένα τα οποία...
0: Θέλω τώρα να έρθουμε σε αυτό που συζητούσαμε. Να σας ρωτήσω και κάτι. Ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, όπως μπαίνουμε στο Κοκάρι με το ΟΤΕ που είναι ΟΤΕ, με χορταριασμένο. Τι άσχημη εικόνα για τους επισκέπτες, είτε με πούλμαν, είτε με λεωφορείο, είτε με τα οχήματά τους.
2: Τι αγοράστηκε
0: τι είναι αυτό τώρα, αυτό γιατί το έχουν έτσι εγκαταλελειμμένο. Είναι πολύ άσχημη εικόνα και κάτι κάδι σήμερα ξεχυλισμένοι.
2: Το καθαρίζανε ότι αυτό το κτίριο που είναι τα μηχανήματα του ΟΤΕ. Τα μηχανήματα του ΟΤΕ είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να...
0: Θέλει μια συντήρηση, γιατί μπαίνοντας στο Κοκάρι είναι εικόνα. Ναι. Είναι τώρα σαν να μπαίνουμε στο λιμάνι ενός νησιού, έτσι, μιας πόλης, και να είναι το λιμάνι χάλια. Δεν είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη εντύπωση όταν μπαίνεις.
2: Βεβαίως,
0: σε ένα σημείο.
2: Βεβαίως.
0: Θέλει μια περιποίηση. Είναι χάλια. Μου είπατε όταν μιλούσαμε για το βαθύ ότι όσον αφορά την οσμή του βαθιού, λόγω της εμπειρίας σας ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου για ένα διάστημα, ότι με 5 αντλίες θα μπορούσε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Ισχύει?
2: Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς πώς είναι τα ύψη εκεί και αυτά όλα, αλλά εμείς πιστεύω ότι πήραμε 5 αντλιοστάσια, φτάσαμε από τη μια άκρη του χωριού μέχρι την άλλη, το γυρίσαμε πάλι πίσω, άλλα 1800 μέτρα από πάνω στον δρόμο αυτόν, και το πόδιο μας λύθηκε. Είπα ότι μήπως έπρεπε, χωρίς να είμαι ο δήμονας και αυτός ο οποίος να γνωρίζει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, οι τεχνικές υπηρεσίες γνωρίζουν καλύτερα, αλλά είδαμε και τι κάνανε. Ναι.
2: Είπα ότι τώρα, αν γινόταν έστω μια δαπάνη με αντλίες, θα φεύγαν τα παραλιακά. Με 5 αντιοστάσια ή με 4 αντιοστάσια να φεύγανε τα πράγματα, θα μπορούσε να να γίνονταν κάτι. Αυτό ήταν έτσι θέμα, δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε μπορώ να κάνω εγώ να υποδείξω κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά έχετε την εμπειρία. Παιδιά, έχουμε ένα θεματάκι με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε.

0: Ορίστε, κύριε Δημήτρη μου, εδώ είμαστε. Δεν φταίμε εμείς, Κοσμοτέ. Αυτή μας κάνει τα τσαλίμια της το τραγουδάκι αφιερωμένο. Παιδιά, μην μας παρεξηγήσετε. Ταξίζει ο άνθρωπος βέβαια και την αγάπη μας και την εκτίμησή μας. Αφιερωμένο, εκεί που ξέρετε, σας κλείνω πονηρά το ματάκι. Κάπου είχαμε μείνει.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα κάτι να πω. Ότι σε αυτό το θέμα του βατσιού, ας πούμε, πιστεύω ένα πράγμα, ότι αυτός ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει και να κάνει κάτι που θα μπορέσει να το λύσει το θέμα αυτό, είναι ο Δήμαρχος, είναι τεχνικός. Εγώ είπα ότι θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Δήμαρχος, όμως ο σημερινός Δήμαρχος, είναι τεχνικός και γνωρίζει σε αυτό το θέμα πολλά περισσότερα από μένα. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα του πω, ας πούμε, τι θα κάνει. Μην παρεξηγηθούμε. Νομίζω ότι είναι στο στοιχείο του. Γι' αυτό και σταματάω εδώ, δεν έχω να πω τίποτα. Αλλά απλώς είπα εγώ ότι μπορεί αυτή η οσμή θα μπορούσε κάτι να γίνει, κάτι να έχει φύγει. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν έχω.
0: Είναι τώρα μια κατάσταση 40 και χρόνων. Μας ταλαιπωρεί όλους, είναι τραγικό. Χθες το βράδυ, περνώντας από την παραλιακή μας, παιδιά, εκεί στο ύψος που είναι η Γαλλική Εκκλησία, η Φραγκόκλησα, δεν μπορούσες να σταθείς. Και να είναι δίπλα επιχειρηματίας, να έχει βγάλει τραπεζάκια δίπλα στο πεζοδρόμιο, δίπλα στη θάλασσα, με ένα ωραίο σκάφος μπροστά, ένα ιδηλιακό περιβάλλον μετά το ηλιοβασίλεμα, με κάτι χρώματα στον ουρανό, φανταστικά. Να λέμε και τα καλά, και να λες τώρα πώς τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, απορίες είναι. Δηλαδή, ήταν ασύλληπτο. Τελευταίες δύο μέρες τουλάχιστον που βρέθηκα εγώ να περνάω έτσι βραδάκι από εκεί, ήταν ασύλληπτο. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Είναι μαρτύριο. Γι' αυτό και το βαθύ ρημώνει. Βλέπεις, ας πούμε, δεν έχει τον κόσμο έτσι λόγω σεζόν καλοκαιρινής να περνάει, να κάνει τη βόλτα του, να κάθεται. Ελάχιστα πράγματα και όσα καταστήματα συνδυάζουν και μουσική, ζωντανή, κάτι γίνεται. Ή λιγάκι έτσι αυτά που είναι πιο κοντά στην πλατεία.
1: Πριν 30 χρόνια το είχαμε και εμείς.
0: Πριν 30 χρόνια δεν μπορούσε να περάσει. Ο ένας κουτουλούσε τον άλλον.
1: Το ίδιο πρόβλημα. Καταφέραμε και το λύσαμε στο κοπάρι.
0: Μπράβο σας πάντως για το έργο που κάνατε και αξιοποιηθήκαν αυτά τα κονδύλια που μας είπατε. Τα σημαντικά κονδύλια, τα μεγάλα κονδύλια. Είναι παράδειγμα.

0: άδεκτο τώρα, όπως είπατε πριν, πριν πούμε σε διαφημίσεις, μέρη όπως η Βόρεια Ελλάδα να αξιοποιούν έτσι χρηματοδοτήσεις και να τις εγκαίρως διεκδικούν, να τις λαμβάνουν και να αναπτύσσονται. Λοιπόν, έχω 4 λεπτά στη διάθεσή μου να σας πω αυτό το όνειρο που είχα δει, ότι συνδεόμαστε, λέει, Σάμο, Τουρκία, υπήρχε γέφυρα όπως Ρίο Αντίριο. Και πήγα, λέει, το βράδυ να περάσω με το αυτοκίνητο και μου λένε η αστυνομική αρχή, τώρα πραγματικά, όχι φέτος, πριν πέρυσι ήτανε. Και μου λέει, δεν μπορείτε να περάσετε γιατί κλείσαμε, λέει, τώρα ήταν αργά μετά τις 12, μα λέω, αφού κλείσαμε να φάμε απέναντι, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, λέει, θα γυρίσετε πίσω. Και από τη στεναχώρια μου, λοιπόν, ξυπνάω και λέω, πω, πω, τι ωραίο που θα ήταν να συνδεόμαστε εμείς οι Σαμιώτες με τη γείτονα χώρα. Και μου λέτε εσείς ότι, Αλεξάνδρα, θα γινόταν αυτό.
1: Ναι, είχαν γίνει συνομιλίες τότε.
0: Πείτε μας.
1: Όχι μόνο με έναν δήμαρχο. 2-3 δήμαρχοι το είχαν αντιμετωπίσει αυτό το θέμα τότε. Ερχόταν από εδώ οι άνθρωποι αυτοί.
0: Δηλαδή, επί δημαρχίας Πετρούσκα, αντιλαμβάνομαι, Θάνο.
1: Από εκεί ξεκίνησε, αλλά και το έχει.
0: Καραμινά, αντιλαμβάνομαι. Ναι.
1: Και μετά, αν θυμάμαι καλά, ναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Στέλιος το είχε, και αυτός είχε, το είχε μάλλον συζητήσει αυτό. Τι είχε γίνει στο τέλος, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να συνδυόμαστε από τη Ποσειδόνιο Ψηλή Άμμο, που πούμε, Μικάλη.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να γίνει μια γέφυρα με Τουρκία. Ναι.
1: Από εδώ οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και μάλιστα θυμάμαι και τον δήμαρχο από τα Σόκια τότε που ήταν ένας. Είχαμε πιάσει κάποια φύση.
0: Πηγαίναμε, κάναμε αδελφοποιήσεις τότε. Και γύρω στο 2000 ήταν η χρυσή εποχή, όπως σας είπα. Και με φίλοι Παπετρούσκα, όλα αδελφοποιήσεις είχαμε.
1: Όπως μετά έγινε με την Κέρκυρα μια αδελφοποίηση. Ναι. Με τον Κρότονα επί δημάρχου Αγγελόπουλου άλλη μια
0: αδελφοποίηση.
1: Αλλά αυτό δεν ήταν απλώς αδελφοποίηση. Αυτό ήταν να βρεθεί ένας τρόπος. Να γίνει ένας διάδρομος, δηλαδή να γίνει ένας δρόμος να μπορεί να έρχονται στη Σάμμο, να περνάει από τη Σάμμο. Γιατί κάτι λέγανε τότε, αν θυμάμαι καλά, ότι μπορεί την νότια πλευρά της Τουρκίας να περνάνε τα φορτηγά, να έχουμε γρήγορα βαπόρια εμείς από εδώ. Κάτι συζητούσαν τότε, αλλά δεν περπάτησε, δεν ξέρω γιατί, πού σταμάτησε μετά.
0: Δηλαδή η χρηματοδότηση για να γίνει αυτή η γέφυρα Σάμου Τουρκουσάντας, αντιλαμβάνω, υπάρχει και ένα χωριό εδώ απέναντι από την Ψηλή Άμμο, από τη Μικάλη, υπάρχει χωριό της Τουρκίας, γιατί ξέρουμε τα σκάφη που πηγαίνουν και τρώνε πολύ, έτσι, Σαββατοκύριακα, Σαμιώτες πηγαίνανε, υπάρχει. Και
1: νομίζω είχαν φτάσει στα Υπουργεία τότε.
0: Ήταν θέμα Υπουργείο δικού μας.
1: Είχε φτάσει και στο Ελληνικό Υπουργείο και στο Τουρκικό.
0: Ακριβώς. Αμφότερα και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, θυμάμαι μια φορά που μας είπαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι έρχεται, λέει, από την Άγκυρα ένας μεγάλος καϊμακάμις. Κάπως έτσι το είχαν, ναι, το είχαν μεταφέρει οι Τούρκοι, το θυμάμαι κάτι, αυτό λέγανε, για κάποιο καϊμακάμι. Έτσι ακριβώς το ονομάζεται.
0: Ναι. Τίτλος είναι αυτός, αντιλαμβάνομαι.
1: Δηλαδή, το είχαν και αυτοί φτάσει κάπου ψηλά.
0: Δηλαδή είχε δρομολογηθεί και από τις δύο πλευρές.
1: Ναι, δηλαδή μιλούσαν αυτοί από εκεί. Και μιλούσαμε και εμείς από εδώ. Κάτι είχε συμβεί τότε, να πούμε. Κάτι... Αυτό μπορεί να σας το πούνε οι τέος δημάρχοι.
0: Ναι, να το ψάξουμε, να το δούμε τι έγινε και...
1: Το είχαν δουλέψει.
0: Λοιπόν, φανταστείτε, για πείτε μου τώρα λίγο, μας ακούει και ο κόσμος, τι οικονομική ανάπτυξη θα υπήρχε η Σάμμος ως πέρασμα, όχι μόνο ως προορισμός.
1: Γι' αυτό πιστεύω.
0: Για την υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα και εξωτερικό, αν είχαμε τα φορτηγά που λέτε, το εμπόριο που θα έχει αναπτυχθεί.
1: Λέγανε τότε ότι μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να περνάμε κάποια βαπόρια για Αθήνα ή ακόμα και για Ιταλία με φορτηγά από την Νότιο Τουρκία, να μην πηγαίνανε μέχρι Εύρω πάνω και κάνανε αυτό το κύκλο.
0: Να μην κάνουν τον κύκλο από Εύρω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ναι, σύντομος δρόμος από Κουσάντας, ναι, ακόμα και από Άγκυρα.
1: Ναι, ακόμα είχαν πει ότι...
0: Σμύρνη.
1: Είχαμε ακούσει τότε,
0: Σμύρνη,
1: ναι. Θα μπουν βαπόρια, ας πούμε, που θα μπορούν να είναι 4 ώρες το πολύ 5 Πειραιάς. Να μεταφέρουν αυτά τα πράγματα όλα. Και είχε γίνει και ένα σούσουρο τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ερχόταν εδώ, τους κάνουν το τραπέζι εμείς. Εδώ πέρα κουβεντιάζανε οι δήμαρχοι και οι θύνοντες τότε το θέμα αυτό. Πού έφτασε και πού σταμάτησε, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί μετά εγώ δεν προχώρησα δημοτικός σύμβουλος. Τότε.
0: Πάντως...
1: Και το χάσα, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Φανταζόμαστε δηλαδή, πραγματικά το νησί αυτό θα έπρεπε να είναι Εμιράτα, θα έπρεπε να είναι Μοντε Κάρλο, ναι, και ακόμα καλύτερο και αυτόνομο, γιατί τα έχει τα όλα, τα έχει όλα, δεν του λείπει, ναι, τίποτα, είναι αυτόνομο και θα έπρεπε να είναι αυτόνομο. Ωραίο το θέμα αυτό, να το δούμε, να το ψάξουμε, γιατί δεν έγινε,
1: Ναι, μέσω δημάρχου, μέσω δημάρχου είναι
0: και ναι, πέρα, και μάλιστα συζητιόταν τότε και καλωδοποίηση της, για να παίρνουμε και ρεύμα από την Τουρκία, αλλά κάπου κόλλησε και αυτό το θέμα με τα υποθαλάσσια καλώδια.
1: Και αυτό πιστεύω, δεν το είχαν δεχτεί.
0: Δεν το είχαν δεχτεί οι Έλληνες, να παίρνουμε ρεύμα από τη
1: γειτονά. Δεν το είχαν δεχτεί, γιατί γι' αυτό κάνανε και ένα πρόγραμμα μετά που είπε ότι πρώτα θα πάρουν στο Αιγαίο, θα πάρει η Κρήτη και μετά τα νησιά εμείς.
0: Ναι.
1: Μιλάγανε για το, 28.
0: Ναι. Οπότε. Πάντως για το νησί μας θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, λόγω του ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά έγινε άλλη μια συζήτηση για αέριο.
0: Και αυτό, ναι.
1: Και όταν πήρα πάνω εγώ τα τηλέφωνα, που ήμουν πρόεδρος, μου είπαν ότι δεν δέχεται, δεν μπορεί να γίνει στη Σάμμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η παραγωγή ρεύματος με αέριο, είναι επικίνδυνο, θέλει διπλές διαστάσεις, διπλά τυχώματα ή αυτά τα μέρη που θα δεχτούν το αέριο. Και το βλέπανε λίγο δύσκολο, γι' αυτό είπαν ότι θα μας ενώσουν. Θα ενώσουν, θα ενωθούμε με πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι μας είπαν ακριβώς τότε και εκεί μείναμε.
0: Και εκεί μείναμε. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, σέβομαι πάρα πολύ το χρόνο σας και εμείς έχουμε το ραδιοφωνικό μας χρόνο. Να πω επίσης ένα μεγάλο μπράβο στον γραφίστα που έφτιαξε έτσι το κρεμμυδάκι, ασχέτως αν μιλήσαμε ή δεν μιλήσαμε, δεν έχει σημασία αυτό. Πρόκειται για τον κύριο Μιχάλη Κατινά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μπορεί, ο άνθρωπος δεν μπορεί. Εντάξει, μπράβο του πάντως, ωραίο είναι. Εμείς θα τα ξαναπούμε γιατί.
1: Προσφέρει στο χωριό.
0: Προσφέρει στο χωριό και μπράβο, να λέμε τα καλά.
1: Μπορεί και αυτό είναι προς τιμή του.
0: Βεβαίως, όπως και σε όλη την ομάδα που είπατε, που κάνουν τα καλύτερα. Για να έχει έτσι το χωριό την καλύτερη, τουλάχιστον δυνατή εικόνα, που μου θυμίζει έτσι και εκεί στην πλατεία το Μύκονο, έτσι με τα γλέντια, με τη μουσικούλα, ο κόσμος να χαλαρώνει, να απολαμβάνει. Είναι ένα κόσμημα. Σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε, αφήνουμε ένα ατελεία, γιατί δεν είπαμε τίποτα, μύθους και αλήθειες για το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Θέλω ένα θέμα που καίει και αυτό σαν καυτή πατάτα, αλλά θέλω να έχετε πολλά να πείτε και γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό 15 Αύγουστο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και εμείς εκεί, εδώ, στις επάλξεις, έτσι.
1: Και ευχαριστώ, πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας.
0: Δημήτρης Καζόγλου, είπαμε.
2: Απ' την αγκάλια μου μέσα.
0: Λοιπόν, τι λέτε, να σας αφήσω για λίγο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
14: Σιγά εσύ, σιγά.
13: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
14: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
13: Ποσειδώνα, ακούς.
14: Να συνεχίσω.
13: Ναι, συγγνώμη.
14: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
13: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
14: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
13: Ποσειδώνα, ακούς.
2: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

πάλι το ταβάνι μακριά. Στον πάτωμα ξαπλώνω, μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.

0: ξέρετε που θα μας βρείτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε. Μεσημεριαστήκαμε, τα θέματα μας πάρα πολλά ακόμα και αυτά που αφορούν τον πολιτισμό και το πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα δούμε. Αλλά επειδή ο Αύγουστος, φίλοι μου, δεν μας μπήκε καλά, δεν μας μπήκε καθόλου καλά στην Ελλάδα γενικότερα, που εν μέσω έτσι ξενιασιάς και πανηγυριών και διασκέδασης δεν μπορούμε να τα χαρούμε όλα αυτά, φωτιές, πυρκαγιές, πολλά ζωάκια χαθήκανε, όπως και άνθρωποι, εννοείται και περιουσίες ολόκληρες, αλλά και δασικός πλούτος. Είδαμε βίντεο με σκυλάκια που σωθήκανε στο παραπέντε, εγκλωβισμένα, κλεισμένα μέσα σε σπίτια, σε αποθήκες, δεμένα, που τα βρήκαν πυροσβέστες την τελευταία στιγμή, τα έσωσαν. Ήδη είδαμε ένα σκυλάκι που είναι σε κατάσταση σοκ, στα Μέγαρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μιλάει, δεν τρώει, δεν μπορεί να συνέλθει ακόμα. Το βρήκανε δεμένο μέσα σε ένα εξοχικό οίκημα. Φύγανε δηλαδή οι ιδιοκτήτες με τη φωτιά και παρατήσανε το ζώο. Πόσο τραγικό πράγμα είναι αυτό. Παιδιά, είναι φοβερό. Να σώσεις τη ζωή σου, ναι, το καταλαβαίνω. Αυτά τα ζώα που καήκανε, τα οικόσιτα, τα άλογα, όλων των ειδών τα ζώα, πέρα από τα πουλιά και ό,τι υπάρχει στην άγρια φύση, είναι αυτό που μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον υπεύθυνο του Κέντρου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Σάμου, Δυτική Σάμου, τον κύριο Σπύρο Κουμούλα. Τι κάνετε? Είναι και φίλος, είναι και εξαιρετικός έτσι άνθρωπος, με ψυχή πάνω απ' όλα, συμπολίτης μας. Τα είδατε κι εσείς, νομίζω, ενημερωθήκατε, τα τραγικά, ναι, αυτά, ναι, έτσι, βεβαίως, φαινόμενα. Βεβαίως. Δεν έχουμε λόγια, εγώ χάνω τα λόγια μου. Όταν πρόκειται δηλαδή να αναφερθώ σε αυτόν τον ανίποτο πόνο που βίωσαν, ναι, χιλιάδες ζωάκια πάλι.
1: Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές είμαστε.
0: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Κάθε καλοκαίρι, μόλις μπει Ιούλιος, Αύγουστος, θέλουμε να χαρούμε και τσουπ, να το. Καίγεται η χώρα, καίγεται η Ελλάδα και δεν έχουμε και βοήθεια από πουθενά. Παλιά είχαμε και τους Ρώσους, ερχότανε, μας βοηθούσαν, σβήνανε. Τώρα μόνοι μας. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια.
1: Το έχουμε επιλέξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: εμείς το επιλέξαμε, οι απλοί πολίτες. Δεν το επιλέξαμε εμείς, είναι κυβερνητικές πολιτικές.
1: Πυρκαγιές. Δεν ήταν από μόνοι τους, δεν φταίμε κι εμείς.
0: Εντάξει, τώρα το να πάρουν την πλευρά του Ζελένσκι δεν ήταν δική μας επιλογή αυτή. Δεν μας ρώτησε, δεν μας ρώτησε. Ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη. Μέσω Υπουργικού Συμβουλίου, ναι.
1: Να έχουμε οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, δεν έχουν τις κατάλληλες στολές, δεν υπάρχει πρόληψη για τις
0: αυτό
1: πυρκαγιές.
0: Είναι το πρακτικό ζητούμενο. Εμείς όμως, ναι, ξέρουμε γιατί λένε ότι οι πυρκαγιές στην Ελλάδα, γερασμένα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υπάρχουν και οι πυρομανείς, υπάρχουν και χίλια δυο υπάρχουν. Και πάντα υπήρχαν και δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ζητούσαμε βοήθεια. Ρώσους, Ρουμάνους, ναι.
1: Εγώ επιμένω στην πρόληψη.
0: Δεν είναι μόνο το τσιγάρο δηλαδή και οι μπριστές, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Να μην πηγαίνουν οι πολίτες να δροσιστούν σε ένα δάσος. Δεν θα βάλουν αυτή τη φωτιά. Ναι. Τα αιωλικά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες, χίλια δυο πράγματα.
0: Χίλια δυο.
1: Αυτά δυστυχώς και με τα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Εκεί έχουμε καταντήσει.
0: Και σκεμμένα γίνονται, και σκεμμένα.
1: Μου έκανε, ναι, τρομερή εντύπωση,
0: ναι,
1: που αποφάσισε, πήγανε ο δήμαρχος νομίζω της Φιλίδας μαζί με τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη, mm-hmm, πήγανε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Υπήρχαν, ναι, κάποιοι άνθρωποι, αυτή η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι για να τους έλεγξε και κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι παράνομο έχουν κάνει και προφυλακίστηκαν.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση κάποιοι
0: και
1: άνθρωποι
0: θα φεθούν ελεύθεροι στη συνέχεια
1: που ήτανε ναι, έξω και χειροκροτούσανε, ας, ναι, πούμε, το δήμαρχο ή τον ιδιοκτήτη, ναι, που πιθανόν αυτοί πρέπει να ήταν υπάλληλοι του ή ψηφοφόροι του, και, ναι, χειροκροτούσαν και του λέγανε είμαστε μαζί σου. Δηλαδή τι μαζί τους ήτανε, που δεν πήρανε μέτρα πρόληψης για να μην πάρει φωτιά το δάσος και είχαν, ξέρω εγώ, τις εγκαταστάσεις, τα καλώδια γυμνά.
0: Στη φωτιά του Μεάνδρου ήταν, λέει, από καλώδια. Ναι.
1: Χειροκροτούσανε τι να του πούνε, καλά έκανες και έβαλες φωτιά και δεν έκανες πρόληψη. Αυτό αυτό δεν καταλαβαίνω. Και πάλι, σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, μα δυστυχώς, χαθήκανε ανθρώπινες ζωές. Και να μην είχαμε απώλειες ανθρώπων, πάντα λένε ότι και καλά δεν είχαμε απώλειες, ας πούμε, ανθρώπινων ζώων. Οι απώλειες των ζώων, των δέντρων, της φύσης, αυτά δεν μετράνε.
0: Και απ' την άλλη βλέπουμε τώρα τα ζώα που ζουν στα δάση μας και αγριόχειροι είναι, και αλεπούδεις και τσακάλια να κατεβαίνουν στις πόλεις προς αναζήτηση τροφής.
1: Έχω βρεθεί και σε δικές μας φωτιές. Ναι. Και έχω πάει και στην Αθήνα που είχαν γίνει τότε μεγάλες πυρκαγιές. Αυτό που συμβαίνει, να βλέπουμε τα ζώα μισοκαμένα ή τα άγρια ζώα ή τα ελάφια ή τα λαγουδάκια, είναι ένα πράγμα που δεν το αντέχει κανένας να το ζει.
0: Όχι,
1: αυτό το πράγμα
0: δεν αντέχεται εκ των πραγμάτων, δηλαδή είναι φοβερός ο πόνος. Και απ' την άλλη
1: λυπηρό μετά με τα δύο ελικόπτερα, λυπηρό, το οποίο αυτό το πράγμα είναι, τι να σας πω. Δεν ξέρω, δεν τα λένε τα κανάλια, δεν μιλάνε. Υπάρχει ένας συντονιστής. Παλιά, επειδή ναι, το ξέρω, το έχω ψάξει, παλιά υπήρχε ένας υπτάμενος που ήταν να συντονίζει τα εναέρια μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο υπτάμενος μπορούσε να ήταν ή σε ψηλό σημείο, αν το επιτρέπει η φωτιά, ή σε κάποιο ελικόπτερο ψηλά. Και είναι τόσο απλά τα πράγματα. Συντονίζει, βλέπει τα ελικόπτερα και καθοδηγεί, δίνει οδηγίες. Έρχεται ναι, ο αητός ένα, ρίχνει νερό, περιμένει το άλλο ελικόπτερο, περιμένει το τρίτο. Γίνεται ένας καλός συντονισμός. Δηλαδή, τους είχαν τους ανθρώπους να δουλεύουν τόσες ώρες πεπειραμένοι, που ξέρουν από πτήσεις και τέτοια. Ένα δύσκολο πράγμα, να πηγαίνεις κοντά στη φωτιά, να ρίχνεις, που μπορεί να σε τραβήξει κάτω. Η δίνει χίλια δύο πράγματα, και να μην υπάρχει ένας συντονισμός και να χαθούν αυτοί οι ήρωες.
0: Φοβερό. Κλείσανε σπίτια.
1: Έπρεπε να είχαμε, όταν ήταν.
0: Θρηνούν οι οικογένειες τους ανθρώπους τους.
1: Με τα αεροπλάνα, τα ρώσικα, τα μεγάλα που είχαμε, αυτά όλα τα ελικόπτερα τα νοικιάζουμε και πληρώνουμε εκατομμύρια κάθε χρόνο για να ρίχνουμε. Γιατί να μην κάνουμε αγορές, να έχουμε. Και έχουμε κάτι παλιά Καναντέρ, κάτι παλιά ελικόπτερα.
0: Κάτι σακαράκιες.
1: Και πολύ
0: ναι,
1: λίγα σύγχρονα. Γιατί να νοικιάζουμε κάθε χρόνο και να μην υπάρχει. Δηλαδή, τώρα να σας πω ένα παράδειγμα. Γίνανε κάποιες ζημιές. Τώρα το κράτος θα κάνει κάποια, ας το πούμε, αποζημίωση στους πληγέντες, στους πυροπαθείς. Αν είχε μια πρόληψη και είχε αεροπλάνα και είχε ένα αέρια μέσα και είχε χίλια δύο πράγματα, βάλτε τα χρήματα που δίνουμε στους πυρόπληκτους που καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Κάθονται και μιλάνε κάποιοι πολιτικοί που έχουν 30 σπίτια και 40 και λένε τα σπίτια αυτά, λέει, φτιάχνονται. Πώς φτιάχνονται? Άμα έχεις 30 σπίτια, φτιάχνεις 31 ή 32. Ένας παππούς, μια γιαγιά που δουλεύανε όλα τα χρόνια για να έχουν ένα σπιτάκι να ζούνε και πας και το κες και δεν κάνεις προφύλαξη να μην καεί. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να φτιάξει το βιός του πάλι, τα ζώα του, τα κτήματά του, τα χωράφια του.
0: Καήκανε τόσα ζώα, εικόσιτα.
1: Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε, θα φέρνουμε λάδι από την Αφρική. Δεν ξέρω από πού μπορούμε να φέρνουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Μα πάλι,
1: βάλτε κάτω τις αποζημιώσεις, βάλτε κάτω τις ενοικιάσεις των ελικοπτέρων που είναι εκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε αξιοποιήσει στην πρόληψη, να έχουμε δικά μας ένα αέρια μέσα, να έχουμε όλα καλά.
0: Θα μπορούσαμε,
1: είναι πολύ καλά και τα Ραφάλ και όλα και είμαστε, δεν φοβόμαστε και μπράβο μας, αλλά να κοιτάξουμε, αντί να δίνουμε όπλα στους Ουκρανούς και χρήματα, να κοιτάξουμε το χώρο μας, τη φύλαξή μας, να υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες να προστατεύουν τα ζώα, να δώσουν οδηγίες, τα δέντρα, τα ζώα, όλα τα πάντα, να υπάρχουν χώροι να μπορεί να πάει ένα πυροσβεστικό, να τοποθετηθούν μεγάλες δεξαμενές που θα γεμίσουν από τη βροχή, οπότε αν χρειαστεί κάτι να υπάρχει νερό. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε.
0: Μα τι δουλειά είχαμε να πάρουμε θέση και να εξοπλίσουμε τη χώρα αυτή, πείτε μου τώρα. Τι δουλειά είχαμε.
1: Βάλαμε
0: όλοι οι Ευρωπαίοι αποστασιοποιήθηκαν.
1: Βάλαμε παντού, λέει, ανεμογεννήτριες και είμαστε η μπαταρία της Ευρώπης. Και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε το περισσότερο, ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη.
0: Ενώ μπορούσαμε να είμαστε αυτόνομοι.
1: Άκουσα σε μια.
0: Γιατί έχουμε πόρους.
1: Από ένα δημοσιογράφο. Δεν έχουμε αποθήκευση για την ενέργεια που παράγουμε. τα στέλνουμε στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας πουλάει ρεύμα.
0: Το δικό μας.
1: Ωραία, γιατί δεν κάνεις, αφού είσαι στις ανεμογεννήτριες, να τα δικτυώσεις και να παίρνει ο απλός κόσμος να είναι φτηνό το ρεύμα και ή το καταλαβαίνω. Να πει κάποιος, δίνουμε, ξέρω εγώ, βάλαμε ανεμογεννήτριες, αλλά εκεί που το νοικοκυριό πλήρωνε 200 ευρώ, τώρα πληρώνει 50, πληρώνει 30. Εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά να μου γεμίσει ανεμογεννήτριες, να μου καίσει την Ελλάδα όλη.
0: Να μου σκοτώνεις και το πλούτο, το φυσικό και το ζωικό.
1: Τα στρέμματα τα 8 ναι. χρόνια τα τελευταία στις φωτιές.
0: Ναι.
1: Ζώα, καμένα, δάση.
0: Εκτάσεις. Καταστροφή
1: δεν
0: οικονομική.
1: Δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Και να δείτε τώρα ότι με την πρώτη βροχόπτωση, πρώτη καταιγίδα το φθινόπωρο, πάλι το λασπουριό θα κατεβεί από τα καμένα τα βουνά και θα πνίξουν τώρα χωριά, θα πνίξουν πάλι οι πόλεις, οικισμούς και άντε θα λέμε μετά δεν είναι μόνο οι άστιγοι. Από τα καμένα θα είναι και οι άστιγοι από τις πλημμύρες. Και βέβαια τίποτα δεν έχει φτιαχτεί, εννοείται ότι ακόμα και εμείς που είμαστε οι σεισμόπληκτοι, πώς γίνονται τα σπίτια. Γίνανε ξανά από το σεισμό στη Σάμμο, ξαναγίνανε. Σε κοντέινερ δεν διδάσκονται τα παιδιά. Σε κοντέινερ δεν μένει πιο πολλοί κόσμος. Ενίκιο. Πότε έκανε. Ενίκιο. Πότε έγινε το σπίτι από την αρχή.
1: Έβλεπα, λέει, άμεσες αποζημιώσεις, λες, στους πυρόμενους. Και οι άνθρωποι στο Νεύρο πριν 3 χρόνια με τη μεγάλη φωτιά ακόμα δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους.
0: Και πότε οι άνθρωποι. Και λέει, τα σπίτια γίνονται. Άντε, για ξεκίνησε να τα κάνεις.
1: Εσύ είπα,
0: τα έκανες σε ένα χρόνο. Βρέθηκες
1: να κάνεις κι άλλα.
0: Εσύ σε ένα χρόνο βρέθηκες με 30 σπίτια. Πήγες στην πολιτική, μπήκες με ένα και τώρα φεύγεις με 50.
1: Θα πάρω 6 χιλιάρικα και κάτι έγινε.
0: Τι θα κάνεις με 6 χιλιάρικα, ούτε τις οικοσκευές δεν μπορείς να πάρεις τη σημερινή εποχή. Για όνομα του Θεού. Και απ' την άλλη βέβαια βλέπουμε και μια αναλγησία τεράστια, θα συμφωνείτε κι εσείς, μια αψυχιά όσον αφορά τα ζώα. Οι νόμοι είναι ισχυροί για την κακοποίησή τους και ευτυχώς και λένε ότι είμαστε υπερβολικοί και γίναμε ζωολάτρες και δεν γίναμε ζωολάτρες. Όσο πιο πολύ αυστηρός είναι ο νόμος, τόσο ίσως υπάρχει και μεγαλύτερος φόβος εγκατάλειψης. Έβλεπα ένα βίντεο με μια γάτα που γέννησε, τη βλέπανε που γεννούσε και πήρανε τα γατιά και τα σκοτώσανε και τα πετάξανε και την αφήσανε έτσι μέσα στο δρόμο. Βλέπω, συγγνώμη που σας διακόπτω, στη Θεσσαλονίκη διάβαζα χθες, έβαψαν χελώνες με πορτοκαλί λαδομπογιά και τις κρατούσαν ως κατοικίδια. 9 χελώνες. Εντοπίστηκαν σε 2 σπίτια στην Ευκαρπία με τις 4 να χρειάζονται περίθαλψη και την αφαίρεση της μπογιάς. Και δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι το ζώο πεθαίνει. Δεν μπορεί το καβούκι να αναπτυχθεί ούτε να αναπνεύσει το ζώο. Αφήγως. Όταν του βάζεις πορτοκαλί λαδομπογιά. Τι είναι, νύχια να τα βάψουμε. Τι είναι, γυναίκα. Ε, παιδιά, τι κάνετε. Είστε στα καλά σας.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δηλαδή τι ποινές πρέπει πια να βάζουν σε αυτή την ανομαλία που υπάρχει. Μιλάμε για τρελά περιστατικά.
1: Ίσως τώρα με το να... μην φανταστείτε ότι τους τρέχουν όλους στη φυλακή ή κάνουν, βάζουν ένα πρόστιμο.
0: Και πού να χωρέσουν και οι φυλακές. Ναι.
1: Μπορεί να πληρωθεί, μπορεί να και μην πληρωθεί. Εγώ θα έλεγα η ποινή να επιβάλλεται σε φυλάκιση. Το πρόστιμο, οκ, το φοβούνται. Μην νομίζετε ότι έχουν πληρωθεί όλα τα προστήματα που...
0: Δεν πληρώνονται. Για τα μάτια είναι αυτά που λένε ότι το κόψε 30.000, τίποτα δεν πληρώνουν.
1: Να δικαστεί κάποιος και να φάει 5 χρόνια φυλακή. Να μείνει 5 χρόνια να το καταλάβει.
0: Καλά, εδώ έχουν τους παιδεραστές έξω. Τον κάθε λιγνάδι και τον κάθε μύχο και θα βάλουν τον άλλον που... Αυτά είναι walk agenda, ναι.
1: Αν πας και κλέψεις ένα περίπτερο και έχεις ανάγκη και κάνεις αυτό το πράγμα, θα σε έχουν 2 χρόνια φυλακή.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις μια μεγάλη απάτη με χρήματα ή με παιδεραστία ή οτιδήποτε, θα πάρεις αναβολή.
0: Βέβαια. Αφού η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία με τους πολιτικούς είναι ένα.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα πλέον. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ελέγχεται. Η δικαιοσύνη ελέγχεται.
0: Ναι, είναι σκληρή πραγματικότητα. Τα λέμε όλοι. Κουνάμε το κεφάλι μας. Τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Αλλά παραπάνω είναι συνέστηση,
1: εσείς,
0: παιδιά.
1: Ας πούμε, με το έγκλημα αυτό των τεμπών θα τιμωρηθεί κανένας. Θα την πληρώσει ο αυτός που ήταν ο ελεγκτής στο τρένο ή κάποιος άλλος, θα πάει κάποιος πολιτικός μέσα που φάγανε τα χρήματα και δεν κάνανε και σκοτωθήκανε τόσα παιδάκια, που μπαζώσανε και σκοτωθήκανε τόσες ψυχές, που πηγαίναν οι άνθρωποι και βρίσκανε από τους ανθρώπους τους, από τα παιδιά τους, βρίσκανε υπολείμματα από τα σώματά τους. Πιστεύετε θα πάει, πιο πολύ φυλακή θα φάει αυτός που έκλειψε το περίπτερο παρά αυτός που έκανε αυτό το έγκλημα και δεν γίνανε τίποτα σωστό. Πουλάμε μετά, πουλάμε λέει τον πολιτισμό σε ιδιωτική εταιρεία να αναλάβει λέει να κάνει να... Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω, δεν...
0: Τι να πω.
1: Πραγματικά ντρέπομαι, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια τι να πω.
0: Τι να πω, τι κατάδια είναι αυτή τώρα, εντάξει, στη χώρα μας, τι να πω τώρα. Λένε, κλαίτε για τα ζώα, στενοχωριέστε για τα ζώα, εδώ βιάζονται παιδάκια. Μα έξω δεν είναι και αυτοί και μέσα εμπλεγμένοι δεν είναι όλοι αυτοί οι μεγάλοι που βρίσκονται σε κέρυες θέσεις μαζί με πολιτικούς και αν είναι και πολιτικά στελέχη, κομματικά στελέχη αθωώνονται, κάνουν για τα μάτια εκεί, τους βάζουν μέσα ότι πήγανε φυλακή και σε λίγο είναι έξω. Και συνεχίζουν τη δράση τους.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα όσον αφορά το κέντρο φύλαξης το δικό σας, μου είχατε πει ότι βρήκατε σε ένα χωριό της Σάμου νεκρά κάποια σκυλάκια.
1: Αυτό το περιστατικό ήταν ένα πολύ λυπηρό συμβάν. Με ενημέρωσαν κάποιοι περπατητές που ήταν περπατητές στο βουνό. Περάσαν από ένα εγκατελειμμένο χωριό, το οποίο και εγώ πρώτη φορά πήγα, που λέγεται Σεβαστέικα. Είναι κοντά στον κόβο του Μαραθοκάμπου, εκεί πηγαίνοντας για Μαραθόκαμπο. Είδα τρία, εκεί πέρα είναι τρία σπιτάκια, τα οποία ίσως οι άνθρωποι δεν ζουν και τα έχουν εγκαταλείψει στο χωριό. Και, ή δεν είχε υποδομή το χωριό, δεν ξέρω. Και εκεί βρήκανε ένα σκυλάκι το οποίο ήταν και αυτό ετοιμοθάνατο. Είχε πεθάνει η μητέρα του πιθανόν από ασιτία και τα άλλα δύο κουταβάκια.
0: Και άλλα δεν και είναι φοβερό. Ήτανε, φοβερό ήτανε από ασιτία.
1: Ήταν και αυτό έτοιμο να πεθάνει γιατί δεν έχει τίποτα εκεί πέρα. Δηλαδή να πάνε κάτι, δεν ξέρω τι αυτό. Και συναντήσαμε ας πούμε την οικογένειά του να είναι πεθαμένη. Όλοι αυτό που πήγαινε το καημένο και κοιμόταν πάνω στα πεθαμένα του αδερφάκια.
0: Εντάξει,
1: ή τη μητέρα του.
0: Κύριε Σπύρο, θα βάλω τα κλάματα. Ραδιοφωνικά θα γίνω πάλι ριζίλη.
1: Οι άνθρωποι λύγησαν γιατί ζητούσε βοήθεια το σκυλάκι, φώναζε. Μόλις άκουσε τους ανθρώπους που συζητούσαν, έτρεξε κοντά τους και φώναζε και έκλαιγε και το ακολουθήσανε και τους πήγε στο χώρο εκεί. Οι άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο. Πήγα επιτόπου στο χώρο αυτό, συνάντησε αυτό το πράγμα, να φανταστείς. Όταν το πήρα αγκαλιά και το σήκωσα, φοβόμουν να μην σπάσουν τα κόκαλα από την αδυναμία.
0: Φανταστείτε τι πόνο πέρασε και τι πόνο περάσανε τα παιδιά που πιθάναν από ασιτία.
1: Μου έχει μείνει στα μάτια μου αυτό το πράγμα, πώς με κοίταγε και ζήκαγε βοήθεια. Λίγησα πραγματικά που έχω δει πάρα πολλά περιστατικά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα ζωάκια, με τα δέσποτα και τη φροντίδα τους. Αλλά αυτό με σόκαρε. Το σκυλάκι θα πάει τη Δευτέρα στο γιατρό, ξεκίνησε να τρώει φαγητό και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θα γίνουν εμβόλια και θα ψάξουμε να βρούμε και οικογένεια να υιοθετηθεί.
0: Να σας πω, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Να κοιμάται το μωρό πάνω από την νεκρή οικογένειά του.
1: Δεν το άντεξα κι εγώ, πιστέψτε με, δεν το άντεξα.
0: Δεν αντέχετε.
1: Ναι. Είχε ακόμα το ζωάκι, το κάναμε μπάνιο και είχε την ηρωδιά από την πεθαμένη του οικογένεια πάνω του. Και προχθές πάλι κάποιος παράτησε έξυπνος χωρίς να έχει το ζώο τσιπάκι ηλεκτρονική σήμανση. Ένα γέρικο σκυλί επειδή ήταν τυφλό.
0: Το
1: είδαμε να περιφέρεται, να πηγαίνει στη μέση του δρόμου, να πηγαίνει στην άκρη, να μην μπορεί να συντονιστεί.
0: Ναι.
1: Ίσως με το ένστικτό του.
0: Και τη μυρωδιά.
1: Με ενημέρωσαν και πήγα και το πήρα και αυτό το καημένο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Είναι μεγάλο σε ηλικία.
0: Και έχετε ήδη και ένα τυφλό.
1: Δεν του άξιζε, ναι. Δεν του άξιζε, έτσι στα στερνά του, ας το πούμε, να έχει τέτοια... δηλαδή να το σκοτώσει ένα αυτοκίνητο.
0: Όπως το άλλο, ναι.
1: Δεν βλέπει να προστατευτεί ή να μην μπορεί να βρει το φαγητό του. Και προχτές πάλι μία κοπέλα που είναι από τη χώρα, είχαν πάει, αυτό έγινε την προηγούμενη Κυριακή, στο Γκέρκι πάνω έτσι εκδρομή, με μια παρέα και βρήκαν ένα σκυλάκι θηλυκό, γύρω στα 11 κιλά, με ένα τεράστιο όγκο κάτω από τη κοιλιά του. Το έχουμε δημοσιεύσει και στη σελίδα μας στο Save the Strays of Samos. Το ζωάκι αυτό υπέφερε πάρα πολύ, είχε σχεδόν σαπίσει ο όγκος αυτός, είχε πάνω του σκουλίκια, υπέφερε, πόναγε. Ήτανε το ζώο πολύ άσχημα και μπράβο στα παιδιά, με ενημέρωσαν, μου το έφεραν. Κάναμε επέμβαση, πήγε καλά το ζωάκι και αυτοί που το βρήκανε θα το υιοθετήσουν.
0: Να και κάτι, ευχαριστώ. Ναι. Πραγματικά συγκινήθηκα πολύ, πόνεσα πολύ.
1: Θέλει...
0: με αυτό. Συγχαρητήρια.
1: Δυνατή,
0: συγχαρητήρια.
1: Δυνατή.
0: Πώς εμένα αντέχετε.
1: Αυτό, εμένα, θα σας πω, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο, αλλά ανταμείβομαι όταν πάνε όλα καλά, όταν... βρεθεί η οικογένεια, όταν γίνει καλά το ζωάκι, όταν δεν πονάει και είναι χαρούμενο. Αυτό εμένα είναι η ανταμοιβή.
0: Ανακούφιση, αγάπη.
1: Και είναι το πιο, η πιο ωραία πληρωμή.
0: Λοιπόν,
1: αυτό το πράγμα.
0: Μας συγκινήσατε. Ζητάτε οικογένεια τώρα για το ζωάκι που πέθανε η οικογένειά του και ζούσε κοκαλιασμένο, έτσι, τιμωθάνατο πάνω στο... Μας ακούνε τώρα, παιδιά. Όποιος θέλει να πάρει αυτή την ψυχούλα και να τη θεραπεύσει και να την έχει παιδί του, αν δεν βρεθεί, το παίρνω, εντάξει. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Θέλω κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Μου μιλάει κάθε πρωί τώρα που το βλέπω. Το έχω μαζί μου, το έχουμε στο σπίτι μου, κοιμάται μαζί μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Το αγάπησες.
1: Αν δεν βρεθεί η οικογένεια, ναι, το θέλω κι εγώ.
0: Πάντως
1: δηλαδή,
0: μια αγκαλιά ανοιχτή την έχουμε, το δηλώνω δημόσιο αυτό και όποιος άλλος ενδιαφέρεται.
1: Έχω δεθεί πάρα πολύ με αυτό το ζωάκι.
0: Είστε υπέροχος άνθρωπος.
1: Είναι τόσο χαρούμενο, τρώει.
0: Και πώς.
1: Φαγητό, κουνάει την ουρίτσα.
0: Ήδη το θάνατο, ήδη το θάνατο των δικών του ανθρώπων. Το μυαλό του δεν χώρισε τι είναι αυτό που... Ο πόνος, ο ανίποτος, να θες να φας και να μην έχεις.
1: Πολύ αγάπη, πολύ αγάπη.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σπύρο, ο Θεός να σας έχει γερό. Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε τόσα να πούμε. Θα τα πούμε εν καιρό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Ας τηλεφωνήσει όποιος ενδιαφέρεται και εσείς θα τα βρείτε. Ευχαριστώ. Καράβι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου. Σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
0: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο Φουρνιώτικο Ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: και με εκείνο. Μη συμβεριαστήκαμε, φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι. Άρωμα γυναίκες, Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο. Και πραγματικά μια λίστα θεμάτων, ιδιαίτερα για την πλούσια πολιτιστική ζωή που έχουμε αυτές τις ημέρες στο νησί μας. Γιατί όμορφα πράγματα γίνονται και ιδιαίτερα στο Πυθαγόριό μας, Μαραθώκαπο και όχι μόνο. Ξοδέψαμε τσερκί το χρόνο με το κοκαράκι μας. Τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή είναι αυτή. Είναι η μοναδική εκπομπή που ακούτε τα πράγματα όπως είναι και όπως πρέπει να λέγονται. Και μιας και ευαισθητοποιηθήκαμε όσον αφορά τα ζώα, μην ξεχνάμε ότι 8 Αυγούστου Παγκόσμια ημέρα γάτας. Να τις αγαπάτε μωρέ. Δεν είναι τυχαίο που και οι μάγισσες γάτες είχαν ιδιαίτερα πλάσματα. Και εμείς σε επόμενη εκπομπή θα έχουμε το χρόνο να δούμε τα καλά τους, τα θετικά τους, τα υπέροχα. Τους. Είναι θεραπεία, είναι, ρυθμίζουν την καρδιά, ρυθμίζουν το νευρικό σύστημα, δίνουν απεριόριστη αγάπη, όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά τώρα, επειδή λένε ότι οι γάπτες έχουν και το χαρακτήρα της γυναίκας, δηλαδή ναι μεν, αλλά έχουν και το νου του αλλού. Για σιγουριά. Έτσι λιγάκι πριν στεγνώσει το δάκρυ και η συγκίνηση από τον κύριο Σπύρο Κουμούλα, να πάμε τώρα στα ωραία μας, στο Πυθαγόριό μας και τα σπουδαία μας και να υποδεχτούμε τον Σωτήρη Μαριωρή, υπεύθυνος και των εκδηλώσεων Ιερέα Πυθαγόρια, και να το πούμε και τις ευχές μας. Χρόνια πολλά, Σωτήρη. Να σε χαιρόμαστε. Ό,τι επιθυμείς, αγαπημένε μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύχρονος να είσαι και να περνάς τέλεια. Ήσουνα στις εκδηλώσεις στο Πυθαγόριο, ήσουνα, του Σωτήρος.
1: Δεν ήμουν.
0: Ήσουνα στο Αγαθονήσιμο, Πενοπουλάκι.
1: Στο Αγαθονήσιμο.
0: Α, δεν ήσουνα φέτος να δεις έτσι εδώ την Καύση, Ναυαρχίδας, τα Βεγγαλικά, το ιστορικό.
1: Που, το έχω δει
0: άπειρες φορές.
1: Πάρα πολλές, άπειρες φορές. Είπα να δραπετεύσω.
0: Εντάξει, το έχεις ανάγκη, δεκτό. Ήθελες κάτι πιο ήρεμο, ωραία είναι εκεί, να πάμε.
1: Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Εντάξει, θα πάμε. Ναι, ωραία, θα το κανονίσουμε. Οι δύο ημερούλες είναι καλά, ε.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, να φάμε το ψαράκι μας. Σωτήρη μου, και να κάνουμε βέβαια και τα μπανάκια μας, τις ωραίες του ακρογελιές, τις ζαχαρένιες. Την καλησπέρα μας και στο Αγαθονής, γιατί μας ακούν και εκεί ραδιοφωνικά, όπως και στα γύρω νησάκια. Έτσι λοιπόν, επέλεξες την απόδρασή σου, καλά έκανες και την πραγματοποίησες. Όμως το Πυθαγόριο, είπαμε ότι τιμάει τον Αύγουστο, Αύγουστο τιμάει το Πυθαγόριο και οι εκδηλώσεις είναι πάμπολες. Είδαμε επαγγελματίες να φέρουν το τσαλί. Και εκεί ο κύριος Κολάρος που έχει το ωραίο εστιατόριο μπαρ στο Ρεματάκι, στην αρχή στην περιοχή Ρεματάκι που ονομάζεται Γυαλός, έφερε και τον τζαλίκι και το κάψανε λέει εκεί, πολύ ωραία, γλέντισε ο κόσμος, πέρασε υπέροχα. Θα τον είχα και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε φίλοι μου, στην επόμενη εκπομπή θα μας πει ακριβώς έτσι τα τεκτενόμενα, τα ευχάριστα, να ανεβεί η διάθεσή μας, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος να γλεντάει, δεν συμφωνείς κι εσύ? Στο Πυθαγόριο εννοώ, να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός ωραρίου και τα πρόστιμα.
1: Τώρα... Άλλο διασκέδαση, άλλο εκτόνωση.
0: Ναι. Διασκέδαση το είπα εγώ, ξεκινώντας την εκπομπή μου σήμερα. Άλλο διασκεδάζω και άλλο διακοπές και άλλο εκτόνωση. Ναι. Μπορεί να είναι λιλένδετα, αλλά ναι, υπάρχουν και τα τρία. Και μερικοί άνθρωποι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ακόμα και εδώ στο νησί μας. Φτάνει να είναι στα πλαίσια της ευπρέπειας και των ορίων. Να μην ξεφεύγουμε. Τώρα,
1: να είμαστε καλά, μάτια μου.
0: Ναι, τι έχουμε τώρα στη συνέχεια, τι θα δούμε, τι θα απολαύσουμε.
1: 18 το μηνός ξεκινάνε οι γιορτές των Ιερέων.
0: Σε 10 μέρες.
1: Ξεκινάμε με το τραγούδι των αιώνων που είναι ένα στεριάνι στο χώρο και το χρόνο,
0: ναι,
1: και οδηγώ τη μουσική. Δηλαδή, ξεκινάει μια ιστορία που ξεκινάει από το Δημοτικό Πάρκο του Πυθαγορείου και όταν αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και τα συγκροτήματα και υπάρχουν και διαφορετικά συγκροτήματα που παίζουν μουσική.
0: Ναι.
1: Έχουμε και μια ξεναγό, τη Χαρά Κατσαρού, που είναι εξαιρετική ξεναγός και μας δίνει το κλίμα της εποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινάμε από την αρχαία εποχή, υπάρχει συγκρότημα που παίζει αρχαία μουσική, μετά πηγαίνουμε στα χρόνια της πειρατείας και υπάρχει άλλο συγκρότημα που παίζει προκλασικά κομμάτια, μετά πάμε στην τέτοια, στη Σαμιακή Επανάσταση, στην Ένωση με την Ελλάδα, μετά πάμε στη Μικρά Ασία και το ξεριζωμό των Ελλήνων, κατεβαίνουμε μετά στο λιμάνι και μιλάμε για την σκοτική Σάμος και τελικά πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και καταλήγουμε στη σημερινή Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ωραία. Είναι μια πολύ ωραία ξενάγηση, πάρα πολύ ωραία.
0: Και βέβαια θα έχουμε και δρόμενα, έτσι, αυτά που γίνονται, τα ωραία μας, στην Ιερά Οδό, με τη μουσική, με τα τραγούδια.
1: Κοίταξε, 19 το μηνό...
0: Ήμβρασο ποταμό με Πυθαγόριο.
1: Το συνδυάζουμε, κάνουμε μια... Λοιπόν, μια... Λοιπόν,

0: 15 Αυγούστου. Ναι, σημειώστε.
1: 19 το μηνό.
0: 19. Δηλαδή 19 του μήνα, ναι. Τετάρτη, ναι.
1: Είναι, ξεκινάει με τις όχθες του Ήμβρασου ποταμού.
0: Ναι.
1: Και καταλήγει στο Ηρέον που υπάρχει μια συναυλία με το συγκρότημα Λίδαυλος, το συγκρότημα Ιδύλη, και υπάρχει ένα χορευτικό που είναι υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου από το χωροθέατρο πολιτιστικού συλλόγου Φθαγωρή, η Έλενα Γιμαρβάκη.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Όλα αυτά θα είναι εξαιρετικά, φανταστικά. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό μέσα από την εκπομπή, ότι υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες μας που έρχονται ακριβώς για να απολαύσουν αυτά τα δρόμενα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά γίνονται πάρα πολύ τακτικά. Και έχουν δημιουργηθεί ένα κοινό, έτσι και γίνανε πολύ γνωστοί στους Σκανδιναβούς. Αυτά υπήρχαν κάποιες ομάδες που λέγανε οι φίλοι της Σάμου, Σκανδιναβοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα βίντεο και ανεβάζανε τέτοια. Και από εκεί ξεκίνησε και έγινε η ταινία.
0: Η ταινία?
1: Η ταινία θα προβληθεί.
0: Α, η γνωστή ταινία, ναι, ναι. Πέρυσι.
1: Στη Δανία.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Που γυρίστηκε.
1: Γυρίστηκε
0: με πολλούς κομπάρσους, πολλούς σαμιώτες έτσι που συμμετείχαν, πολλά άτομα.
1: Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και θα είναι πάρα πολύ καλό. Οι εκδηλώσεις, Ηρέα όμως Πυθαγόρια, θα συνεχίζονται, έτσι δεν είναι? Και μετά ναι. Τον Αύγουστο αντιλαμβάνουμε. Εμείς τώρα είπαμε μέχρι, γιατί 15 Αύγουστο δεν θα έχουμε εκπομπή, είναι μεγάλη αργία, χριστιανική γιορτή, 20 του μήνα.
1: 20 του μηνός είναι η μεγάλη πομπή των Ηρέων.
0: Και η μεγάλη πομπή, δεν ήθελα να σταθούμε και σε αυτό.
1: Θα ξεκινήσει 9 η ώρα από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου, θα καταλήξει στο λιμάνι, στο άγαλμα του Πυθαγόρα, που θα υπάρχουν πολλά χορευτικά και μουσικά δρόμενα.
0: Ιέριες, δάδες, φωτιές, εγώ σας λέω τώρα την εικόνα που κάνω, φανταστικά. Έτσι νιώθεις ότι είσαι σε εκείνη την περίοδο, την αρχαϊκή περίοδο, και πραγματικά
1: εκατοντάδες
0: εθελοντές. Ακριβώς
1: και θα
0: αυτό.
1: Είναι και η Τίνα Αλεξοπούλου επίσης.
0: Η Τίνα Αλεξοπούλου που την προηγούμενη εβδομάδα την είχαμε φιλοξενήσει με το υπέροχο τραγούδι της για τη Σάμο. Το βίντεο κλιπ που θέλουμε να γίνει viral. Και έβγαλε και στίχο και δείχνει όλα τα όμορφα της Σάμου, και βέβαια εννοείται ότι με την υπέροχη φωνή της συμμετέχει. Θα είναι και η Ζαφυρούλα, η Χατζηφωτίου.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα είναι και η Ζαφυρούλα.
1: Τουλάχιστον 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε μέχρι τις 20 του μήνα, και το μεθεπόμενο Σάββατο που εμείς θα μπορέσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε θα είναι με 22 Σάββατο. Νομίζω ότι μπορούμε να ξαναπούμε πράγματα και να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας τι θα απολαύσουν. Τα είπαμε τώρα έτσι. Σε ταλαιπωρώ, το ξέρω αγαπημένη μου Σωτήρη. Δεν ξέρω αν κάτι σε στεναχώρησε. Πάντως οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν τώρα για τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόριο. Οι πολιτικοί σε εισαγωγικά τουρίστες αποχώρησαν. Ελπίζω οι τοπικοί θεσμικοί άρχοντες πάλι σε εισαγωγικά του τόπου μας να ασχοληθούν πραγματικά με το τουρισμό μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι επισκέπτες που κατακλείζουν το νησί μας αυτό το καλοκαίρι σίγουρα κάτι αφήνουν πίσω τους για να συνεχίζει η οικονομία του νησιού μας και ο πολιτισμός μας, που κι εσύ συνεισφέρεις μέσα από την δράση σου στα Ηρέα Πυθαγόρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω πριν, ναι, όλες οι φωτογραφίες της αφίσας έχουν γίνει από το Σωτήρι Φραγκουλάκη και τον Πάνο το Φραγκουλάκη.
0: Χρόνια πολλά και στο Σωτήρι, του στείλα και τα μηνύματα, χρόνια τους πολλά. και χρόνια πολλά γενικότερα λόγω των ημερών και μπράβο τους, συγχαρητήρια όλοι όσοι

0: βάλουν για αυτή την ανάπτυξη που έχει ανάγκη πάντα το νησί μας μέσα από τον πολιτισμό.
1: Κοίταξε να δεις. Αν γίνει κατανοητό ότι η Σάμος σαν γη της Ιωνίας είναι αποτέλεσμα γέννησης επιστήμης και φιλοσοφίας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό συζητάμε και αυτό λέγαμε σήμερα στην εκπομπή και έτσι θα κλείσω, ότι η Σάμος είναι το μορφότερο οικοπεδάκι που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον πλανήτη και από πλευράς βέβαια έτσι, φιλοσοφίας και πολιτισμού, και δεν το συζητώ ότι πραγματικά θα μπορούσε στο πολλαπλάσιο να είχε αναπτυχθεί πάνω σε αυτό το τομέα όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε όμως εμείς. Είμαστε τυχεροί που πατάμε έτσι στα εδάφη που πάτησαν όλοι αυτοί οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι σημαντικοί. Είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε εδώ. Ας το προσέξουμε και ας το εκτιμήσουμε αυτό. Τα φιλιά μας και πολύχρονος και πάλι να σε χαιρόμαστε. Καλή δύναμη αγαπημένη μου σε ό,τι κάνεις. Γεια σου Σωτήρη μου.

Αχ, αγαπημένη μου, θα ήθελα να μιλήσω και με τον κύριο Ξαγοράρη από το παλιό Καστρό. Την καλησπέρα μου. 11 του μήνα έχουμε παραδοσιακό πανηγύρι στο παλαιό Καστρό. Είναι η τρίτη που μας έρχεται. Στα πλαίσια της γιορτής κρασιού στο γήπεδο Παλαιοκάστρου, είσοδος 10 ευρώ από το εξοραϊστικό σύλλογο Παλαιοκάστρου Άγιος Γεώργιος. Και έχουμε επίσης το Young Artist Festival 9 το βράδυ, συναυλία νυχτερινές έτσι φαντασίες με σόλο πιάνο, ένα πρόγραμμα πολύ πλούσιο στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου. Πάμε στις 12 του μήνα 9 το βράδυ, μουσικογραφική εκδήλωση στη Πιάτσα, πλατεία Παγόνδα, από το Πολιτιστικό Σύλλογο Παγόνδα. Έχουμε 12 του μήνα 9 το βράδυ πάλι Young Artist Festival με ορχήστρες και πολύ ωραίο ρεπερτόριο. Το είπαμε στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου ξανά. 13 του μήνα ξανά συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Και στις 14 πάντα στα πλαίσια του Festival Young Artist. Στις 14 τώρα παραμονή της Παναγίας, στις 9 το βράδυ πανηγύρι της Παναγίας με αδελφούς Γιαμαίους, Γιώργο Λιάπη, Τάσο Τσερέ, Βαγγέλη Κοκόλη, Σταμάτη Ελευθερόβλου, που άλλο, στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας με 5 ευρώ ενίσχυση, με το Λέλαπα να υποστηρίζει την εκδήλωση. 18 του μήνα 9 το βράδυ προβολή παιδικών ταινιών στην πλατεία Ειρήνης Πυθαγορείου, δωρεάν είσοδος, πάρτε τα παιδάκια σας και πηγαίνετε. Και επίσης 16 του μήνα 6 το απόγευμα έκθεση με θέμα το Καραγκιόζη στο Άνω Βαθύ στην περιοχή Αγορά, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση κοινότητα Βαθέως και φεστιβάλ Καραγκιόζη στις 8.30 το βράδυ, πάλι στις 16 του μήνα στο θέατρο Αγενάκη στο Άνω Βαθύ, είσοδος ελεύθερη, μουσική παρέα της Σάμου. 16 του μήνα Ποσειδονία της Μουσικής, Ποσειδονία της Μεσογείου, που αλλού στο Ποσειδόνιο, 8 το βράδυ, 16 του μήνα. Και συνεχίζουμε και πάμε με γιορτές κρασιού και μουσικό αφιέρωμα στο Νατίκ. 17 του μήνα στα πλαίσια φεστιβάλ Ιρέα 9 και 4 στο Πυθαγόριο, νομίζω ότι θα είναι υπέροχα. Σοπράνος μας η Δήμητρα Τσακανιά, από τη μούσα μας Κατερίνα Τοπαλίδου, τα δύο υπέροχα κορίτσια μας στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου. Και επειδή το ρολόι μου δείχνει ότι εγώ πρέπει σιγά σιγά να αποχωρήσω, δεν ξέρω που θα πάτε, πάμε Χαβάη, πηγαίνετε όπου θέλετε, όπως σας αρέσει. 11 του μήνα Άγιος Κωνσταντίνος και η γιορτή κρασιού, μην το ξεχνάμε αυτό, από τον Αρίσταρχο το Σάμιο. Παιδιά, πολύς χορός, ζωντανή μουσική, ορχήστρες, εκεί τηγανίτες, λουκουμάδες. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τα περισσότερα δεν μπορέσαμε να τα δούμε σήμερα, τα πολιτιστικά μας, τα ωραία μας και τα σπουδαία μας, γιατί γίνεται υπερβολικά όμορφη δουλειά. Ιδιαίτερα στο Πυθαγόριο όμως και στο Μαραθώκαμπο, αλλά θέλω να ελπίζω ακόμα και στον απόϊχο των ημερών κάτι θα έχουμε να πούμε, αφού συναντηθούμε ραδιοφωνικά το Σάββατο 22 του μήνα. Καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάσατε, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, στις Μαρίες, στις Δέσποινες, στο Μάριο και γενικότερα σε όλους εσάς που απολαμβάνετε το καλοκαίρι μας στο νησί. Από την Αλεξάνδρα Χαροχέρη πολλά πολλά φιλιά, με χαμόγελο, με αισιοδοξία και αγάπη για αυτόν τον τόπο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας και χαρά σας. Καλά να

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
3: κοτόπουλο σούβλα,
4: κολοκυθολούλουδα,
3: μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
11: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα
0: θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 7973.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

Και ήρθε η ώρα του Σερ, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος έφυγε από τα Απριλίου του 2005. Θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες, τις Ευτυχίες Παπαγενοπόλου, που έχει γράψει τους στίχους, και του Απόστολου Καλδάρα τη μουσική. Στα Αποστόλου το κουτούκι και μου σπάσανε τον παγλάμα.

Έχει πέσει ήδη το επόμενο τραγούδι. Χαρούλα Λαμπράκη. Ακούτε, τα χαλά όλου του κόσμου. Η στίχνη της ουρανίας Λιανδράκη.

Κάποια γρήγορα μηνύματα, πίκος απίκος. Φανταστικά τα αφιερώματα όλα. Δεν το λέω με αρνητική διάθεση, αλλά θα έπρεπε να γίνει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ από το πώς αντιμετωπίστηκαν συνθέτες και ερμηνευτές από την δισκογραφική βιομηχανία διαχρονικά. Δεν θα διαφωνήσω. Η κυρία Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ προσωπικό. Ξέρετε, κυρία Ζωή μου, ότι εγώ αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί ξέρω πολύ ότι με αγαπάτε. Ξέρω πολύ ότι έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να στείλετε τα χαιρετίσματά μου στους δικούς σας ανθρώπους. Και χαίρομαι που κι εσείς απολαμβάνετε και χαίρεστε και μαζί με τους άλλους ακροατές. Έτσι περνάμε λίγο ευχάριστα. Να πω στον Νίκο από το Κερατσίνι και στο Χρήστο από τα Σεπόλια ότι είναι η μέρα μουσικής αφιερωμάτων. Ο αγαπητός λέει: Ξεροσφύρι, το πήγαμε με τέτοιους ύμνους. Ευχαριστούμε. Να τα μόνουμε πάντα καλά. Ο Στράτος, ο Καλδάρας αναστενάζει και νεκρούς. Έχει στηθεί εδώ μεγάλο πάρτι. Χαίρομαι, χαίρομαι, Στράτο, μη. Χαίρομαι πραγματικά, να είσαι καλά. Και πάμε να ακούσουμε επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία που συνεργάστηκαν η Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μιλάω για το Ρίξτε στο Γυαλί Φαρμάκι, το οποίο τραγουδά ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Θρίλερ στον Λυκαβητό εντοπίστηκε σωρό σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο Εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες αντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι και πάρα πολλές οι επιθυμίες σας, οι παραγγελίες σας. Θα παίξω κάποιες από αυτές. Ο Γιώργος πάει, είναι στο τρένο και μας ακούει και πάει Βόνη. Να του ευχηθώ καλό ταξίδι. Η Τόνια με τον Γιώργο στο Μπέλφαστ, χαιρετισμούς. Όπως επίσης στον Παναγιώτη 7 Βελιγράδι, στον Νίκο στη Σιένα, στην Ελένη στο Southampton, η Μαρία και ο Σπύρος Μόναχο, τα παιδιά από το Σουφλί Βαρσοβία, προφανώς φοιτητό παρέα, ο Πίτερ 13 Αστόρια και ο Μινάς 13 Αποστόνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις παίξαμε και την περασμένη εβδομάδα στο αφιέρωμα στο Σταμάτη Κόκοτα. Τις ζητάτε, τις θέλετε. Κάποιοι ενδεχομένως δεν είχαν ακούσει την εκπομπή την περασμένη. Δεν γίνεται να μην τις παίξουμε. Αναφέρομαι στο όνειρο απατηλό, να το συζητάμε, έτσι. Και στο γέμο. Το όνειρο απατηλό είχαμε τη συνεργασία της Ευτυχής Παπαγιανοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Και το γέμο που είχα διαβάσει και το τι είχε πει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, έτσι είχαμε τη συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλο με τον Απόστολο Καλδάρα. Πραγματικά δύο τραγουδάρες με όλη τη σημασία της λέξης. Πάμε να τα απολαύσουμε.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
10: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
13: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Ακολουθεί η δίκη μου σχολιού, είπα να σβήσω τα παλιά. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Εμίλιος Σαββίδης και έχετε ζητήσει ένα τραγούδι με τη Στανίση. Έρωτα παίρνε και από εδώ. Το έχει γράψει ο Καλδάρας και τους στίχους και τη μουσική. Είναι του 1984.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο τελευταία μηνύματα ήρθαν από Μόσχα και από το Γερεβάν, από την Αρμενία, από τον κύριο Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί εσείς στηρίζετε εδώ αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε ζητήσει τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Προλογίζει ο Γιάννης Οφέρτης, τραγουδά ο Γιώργος Ονταλάρας. Η στίχη εδώ είναι του Πυθαγόρα και αμέσως μετά μια τεράστια επιτυχία με το Στέλιο Καζατζίδη. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

ένα παιδί κι εγώ. Φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, για να βγει, ετράβηξα του δρόμου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Καλώς τον Περικλή.
8: Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
7: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
7: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-80-93-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
17: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
18: Σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιοφάλιρο. Έμπλεκεται σε εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών.
19: Το δελτίο
0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στον τελικό του μήκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών προκρίθηκαν ο Βασίλης Μαγουλιώτης και ο Αρσένης Κουλούρης. Πρόκριση στον τελικό της Φυροβολίας και για την Αλεξάνδρα Τσέρνοβα και στον τελικό του ύψους για την Ολυμπία Τζουβέλη. Στην πέμπτη θέση στον τελικό της Φυροβολίας ήταν ο Απόστολος Τζαμτζής και στην έβδομη θέση στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια τερμάτισε η Άννα Στρούμπου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα, πέρα σου πέρα, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνόπουλες. Αυτό είναι το τρίτο καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη. Σε έχω διαλέξει αδιατίμητα τραγούδια, μοναδικά διαμάντια. Τα παίζουμε εδώ και δύο Κυριακές, τώρα θα κλείσουμε με αυτή την τρίτη ενότητα. Βέβαια δεν μας βοηθάει η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι γίνεται ρε στον κόσμο, τι γίνεται ρε παιδιά στην Ελλάδα. Η αιχμή της επικαιρότητας είναι βαμμένη στο αίμα. Οι οθόνες των τηλεοράσεων στάζουν αίμα. Η βία είναι το ψωμί των ημερών. Και ξεκινάει και ο πρώτος κάψωνας.

ξεκινάμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο ροκ της Μόμπιλ της Ελένης Χαραΐδου. Μίλησα μαζί με την Ελένη, παιδιά, κάνει εξαιρετικά πράγματα, έχει ετοιμάσει μουσική για μια αμερικάνικη μεγάλη ταινία. Και τη βρήκα σε θαυμάσια κατάσταση, τόσο που συγκινήθηκα, δηλαδή μου είπε πράγματα, πέρασε δύσκολα η Ελένη, τα ξέρετε.

έλεγα πριν ότι στο πείσμα των καιρών θα παίξω διαφορετική μουσική και διαφορετικά τραγούδια, γιατί όλη η υδρόγειο στην κυριολεξία στάζει αίμα, στάζει βία.

Με δύο πολέμους μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον αντισόπιτο πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει ήδη 4 χρόνια και τους πύρινους εμετούς του Τραμπ στο Ιράν, είναι αξιολείπτος ο πλανήτης.

0: να βρεις κανείς καταφύγιο. Στα δικά του πρόσωπα. Μα και αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο και πέρα. Πού να βρει καταφύγιο. Στην ποιήση όπως έβρισκα πάντοτε. Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα. Όπως τα έλεγε ο Μανώλης Αναγκωστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρούροι της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκυροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη χωρή λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χρόνια.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

άνοιξε την ωραία πύλη του θεάτρου για να περάσει αυτή η γυναίκα με τα δύο μέτρα πόδια. Η Μάρο Κοντού, αδόκιμη τότε, άπειρη τότε. Αλλά αυτός της χάραξε το δρόμο.

ακόμα παίρνεις το βάπτισμα του Πυρός από τον Δημήτρη Χόνη, είσαι μυρωμένη για πάντα. Και αν η δεύτερη σου, ας το πούμε, μεγάλη εμπειρία είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έχεις εξασφαλίσει τα πάντα. Όλοι όταν τα ακούσαμε είπαμε τι τρελό τραγούδι είναι αυτό, για ακούστε το ξανά, τρελό θα το πείτε.

γέλια, μαύρη φόρτ, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

Ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν μια εποχή που άντεχε να πεις ότι αυτή η οδός είναι οδός ονείρων. Αυτή που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ή να πεις ότι αυτή η πόλη είναι η μαγική πόλη, όπως έκανε ο Μίκης Χατζηδάκης. Τι να πεις σήμερα για αυτό το σύρογγελο που είναι η Αθήνα.

Βρήκα φυλαχτό.

χρειάστηκε να έρθει και αυτός ο τελευταίος των ρομαντικών, ο τελευταίος των μηχανών Ολυμπιανός. Για να καταλάβουμε το φεγγάρι, την ομορφιά της πλάκας, αλλά και την παραλία με τη γοητεία της, τα κρυφά μυστικά της, εκείνο το αξέχαστο βράδυ με το πάρτι στην παραλία.

0: υπάρχει και για σένα.
1: Το έχετε προσέξει? Από τον καιρό που κατακτήθηκε το φεγγάρι από τους ανθρώπους, έχει χάσει κάτι από τη γοητεία του. Ήταν τα καλοκαίρια και ένα έξαλα, τρελά. Ένα τέτοιο καλοκαίρι γνώρισα τον Κραουνάκη, την Λόνισα την Λίνα, την Κολακοπούλου, την αγαπημένη μου, και μαζί τη Χριστιανά, το υπέροχο αυτό πλάσμα. Που κάνανε ένα τρελό δίσκο με τίτλο «Σαρίμπι Ντάμ θα πει τρελαίνομαι». Για ακούστε σε λίγο.

Κοκοβούλου τίναξε στον αέρα αυτό που πιστεύαμε ότι είναι η στιχουργία μέχρι τότε και έγραψε αυτά τα αριστρουγήματα στα οποία προσετέθη η ιδιοφυΐα του Σταμάτη Κραουνάκη. Άλλο ελληνικό τραγούδι.

με τις πιο απλές λέξεις, αλλά βάζοντές τις μαγικά κατά ένα ιδανικό τρόπο, η Λίνα έδωσε άλλη ομορφιά στο ελληνικό τραγούδι. Άλλη χειροπιαστή ομορφιά.

είναι αυτό, Θεέ μου. Περιμένω τα μηνύματά σας, φιλαράκια. 211-200-8250 ή 211-200-8200 και με email studio@papakerialfm.gr.

Συγγνώμη, πήγα να πω Ελένη. Λίνα μου, τι τραγουδάρα έφτιαξες στα 25 σου χρόνια, παιδί μου. Τι μαγεία είναι αυτό το πράγμα που έχεις κάνει.

ρεαλιστικά τραγούδια. Να σκυλιάζει λέξεις για τον έρωτα, για τη ζωή, για την ισότητα των φίλων και κυρίως για τη γυναίκα. Η Λινάρα είναι εκεί. Συνευρούσα φυλακή πάντα.

ψευτό ρομαντισμό, αλλά θα έλεγα με έναν ύπουλο παζολινισμό. Αυτή μόνο με τον Παζολίν μπορώ να τη συγκρίνω σε μερικά πράγματα.

ο Στένιος Καναζίδης τραγουδούσε τότε και λαϊδούσε στην κυριολεξία με τον έχουμε και ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Μαζί με την Κουεντούζα βέβαια, Μαρίνα, αλλά τι δεύτερες κάνει αυτή η γυναίκα.

0: Real FM. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Μα τι θέλει να μας πει ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των οδηγούχων του Αυγούστου.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
8: και 6983 199 081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
11: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
14: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
15: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Κοτόπουλο σούβλα.
15: Κολοκυθολούλουδα.
14: Μεζέδες και αποστάγματα.
15: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
14: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
15: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
14: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
15: Στη φωλιά μας.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
17: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Άλλοι χρειάζονται πάνω σε ένα μπαρ για να αισθανθούν μια φωτιά μέσα τους. Εγώ ρε παιδιά αισθανόμουν ένα υψικάμινο μέσα μου. Έρωτες. Απλωμένοι στους δρόμους, στα σοκάκια, στην πλάκα, στη θάλασσα. Πυροβάτηση, πυροβασία έκανα, σαν τον αναστενάρης. Αναστενάρης ήμουνα. Δεν έβαλα μυαλό μέχρι τώρα ρε παιδιά. Δεν έβαλα μυαλό.
22: Τι ζητάς εδώ?
21: Τα νοσταλγώ όλα αυτά.

Η Λίνα φρόντισε να γράψει μαζί με το Σταμάτη, αλλά και μόνη, πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Όταν μου ήρθε η ιδέα να κάνω τους θρύλους των γηπέδων, μια σειρά δηλαδή με μέσα της το Δωμάζο, το Λουκανίδη, το Μαύρο, τον Εστορίδη και όλους αυτούς, μάλλον Παναθηναϊκάκες μου φάνηκε ότι είναι ο Κραμάου, ο Ραμνάκης και η Λίνα και θέλαμε να κάνουμε το Δωμάζο. Είχε ο Σταμάτης την έξοχη ιδέα να βάλουμε ένα πιάνο στο κέντρο της Λεωφόρου, εκεί που έπαιζε ο Δωμάζος, και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Η Λίνα ήρθε πρώτη-πρώτη, τα είπε πάρα πολύ ωραία, και εγώ εκεί αργότερα μαζί με τον Μίμη Δωμάζο, που έφυγε τόσο άδοξα, γιατί αυτός έβγαζε πέντε ημίχονα κάθε φορά που έπαιζε μπάλα, παιδιά. Αλλά δεν άκουσε τους γιατρούς. Πήγαμε λοιπόν και τραγουδήσαμε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που είχε ένα υπέροχο στίχο με το σιδέρι κυνηγό και το Δωμάζο αρχηγό, ή ανάποδα με το Δωμάζο αρχηγό και το σιδέρι κυνηγό. Λίνα.

η ευρηματικότητα, τι νέες μουσικές, τι νέες εκφράσεις, τι νέοι στίχοι, πόση οικειότητα στον τρόπο που εξομολογείς ή λες κάτι ή και ακόμα αν κρύβεις κάτι.

Εμπρός μηνύματα 211-200-8-200 και με email studio papakirialfm.gr. Το μάθα απ' έξω.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάμε πάλι στην Ελένη Καναϊδρού για να ακούσουμε αυτό το μοναδικό νταλάρα.

ξέρετε που την πήγαν την Ελλάδα ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και Ελένη Καραΐδου. Την πήγανε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αλλά και ο Νταλάρας.

αγαπούσα και αγαπώ το μαχαιρίτσα. Αγαπούσα και αγαπώ τον Ισαάκ Σούση. Απίστευτα τρυφερό και όμορφο και συμβολικό τραγούδι ο Τούρκος στο Παρίσι.

0: Μασέλαβη που λένε και οι Γάλλοι. Ναι, για το Παρίσι και για τους Γάλλους είναι καλό, αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι Βαλκάνια. Δεν είναι επεξεγέλαση. Παιδιά, θέλω να καταγγείλω. Σπάνια καταγγέλω από αυτό το μικρόφωνο. Είμαι πολύ προσεκτικός. Αλλά θα σας πω ότι συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Δεν επιτρέπεται να παίζεται Χατζηδάκης σε συναυλίες. Πέρσι δεν μας επέτρεψαν εμάς τις πρέσπες. Και φέτο δεν επέτρεψαν, από ό,τι ξέρω, το δίδυμο του Ιού Χατζηδάκη και του δικηγόρου, που αν θυμάμαι το όνομά του είναι Λικουρόπουλος ή κάτι τέτοιο, Λικουρόπουλος, δεν επέτρεψαν στην Αγαθή Δημητρούκα, στη σύντροφο του Γκάτσου, να παίξει Χατζηδάκη ή να βάλει κάτι από το Χατζηδάκη, και στο Μανώλη Μητσιά που έχει 6 δίσκους με το Χατζηδάκη. Είναι αυτά τα πράγματα. Τι εξωφρενικά πράγματα είναι αυτά. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποτε το κράτος πήρε πρωτοβουλία και έδωσε δυνατότητα νομοθετική να τραγουδήσει ξανά ο Καζατζίδης. Δεν θα ακούμε Χατζηδάκη. Τον άνθρωπο που διαμόρφωσε το νέο ελληνικό ήθος και ύφος στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά ίσως υπάρχει μια αιτία σαν αυτή που θα ακούσετε τώρα. Μπορεί να είναι αυτό.
1: Lucky people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna play.

0: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
1: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στο Νόρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανάπτυξη.

0: ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο Φουρνιώτικο Ρέμα, στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Ποιος σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού.

μέσα στο ημίφος, τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα

κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
9: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
8: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
10: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12 στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-79-73.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Κουράστηκα να ψάχνω την Ιθάκη. Το ταξίδι πια δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω απ' τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα μόλις εδώ να φεύγεις. Να σε χάνω στη μεγάλη πολιτεία. Κι εγώ μια θλιμμένη παραλία. Συνέχεια τα μάτια.

σημασία. Δεν θέλω να μαθαίνω από τα λάθη. Τα λάθη μου δεν έχουν πια αξία. Κουράστηκα τα τείχη να γκρεμίζω κι άλλα καινούρια να υψώνονται μπροστά μου. Κουράστηκα συνέχεια να ελπίζω.

0: φοράω αυτό το αγκάθινο στέμα πάνω στο ψεύτικο θρόνο, γεμάτος από σπασμένες σκέψεις που δεν μπορώ να φτιάξω.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
2: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99.

0: 59. Ακόμα παγωτά mini κορνέτο και magic στη μισή τιμή.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
2: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
1: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
1: σοβάδες,
2: βαψίματα,
1: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
1: χτίζεις,
2: βάφεις
1: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Κάλεσε τώρα 6946 19 3667.
3: Ράδιο Σάμος
4: FM στους 102.

που το ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

0: FM στους 102.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμμο αλλιώς.
4: Ράδιο Σάμμος.
0: FM στους 102.
10: Υπάρχει, σου λέω, ακόμα ελπίδα. Το ξέρω στα μάτια των ανθρώπων την είδα. Έχουν πια τρελαθεί κάθε μέρα ψαλίδι. Για φτηνό τους παιχνίδι να μας έχουν οι λίγοι.
11: Η θητεία εδώ κάποια μέρα θα λήξει. Τι θα αφήσουμε πίσω, μόνο χάος και πλήξη. Για χαζούς μας περνά

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
9: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
9: Να συνεχίσω.
8: Ναι, ναι, συγγνώμη.
9: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
8: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
9: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
8: Ποσειδώνα, ακούς.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.

0: Χρησιμοποιεί το καπνιστό κοντοσούβλι.
1: Κοτόπουλο σούβλα.
0: Κολοκυθολούλουδα.
1: Μεζέδες και αποστάγματα.
0: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
1: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
0: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

Ο μικρός ουρανός σου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλι. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βλιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα Ζαμπόν, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελλάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Κλάσικ ή 06 επί 330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι Γρό Πλυντηρίου Ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σανιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.

0: Όρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Ορμός Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

αλλιώς είναι αλλιώς θα το δεις. Τζάμπα ψάχνεις αλλού να με βρεις. Το μυαλό σου το έχω πάρει εγώ. Έχω ώρες πτήσεις πολλές και πέτω σε συνθήκες τρελές. Όπου πας θα ζητάς πάντα να έρχεσαι εδώ.

θα με ψάχνεις στα φιλιά σου, θα σου λείπει το μισό σου, θα μισείς το

0: στους σταθμούς και στα λιμάνια.
1: Ο παλιός είναι αλλιώς, θα το δεις.

0: αν θα το σκαγά μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
6: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
6: και 6983-199-081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
6: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπωλείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
2: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
2: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
1: και 6977-8093-89.
2: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι.
2: Στα χείλη.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
4: κοτόπουλο σούβλα,
5: κολοκυθολούλουδα,
4: μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα.

0: ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
0: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.

να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα ποπ Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
8: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: ένα ουίσκι με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, τι θέλετε άλλο, έχουμε απ' όλα.
0: Εσύ τι πήρες να σε κεράσω, ξέρω πως θέλεις.
1: Είμαι του μπαρ και είναι η δουλειά μου, αφού το ξέρεις.

0: με λίγο πάγο και κοκακόλα.
1: Μάλιστα κύριε, εδώ στο μπαρ έχουμε απ' όλα.
0: Εσένα θέλω, άσε τα μπαρ,

0: FM στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές

0: που έλεγε χρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
0: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

Εκείνες στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή, και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά, και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102. FM στους 102.